0: Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime. Οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και πάει να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί, θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα, τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία και το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδάει με Σιεμνιμάλ και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι με το γλυκό σταφύλι. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουν τα καλούδια οι μεγαλύτερες κυρίες και να τα δοκιμάζουμε το γλυκό σταφύλι που είναι του Σεπτεμβρίου, ωστόσο. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, λέω να μετρηθούμε τώρα, να δούμε πώς είμαστε εδώ και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Οπότε, ας πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς για τη Ραλιά, αλλά το διασκεύασε η Μαριάννα Ζάχου.

Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, καινούριο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εντάξει, αν δεν τραγουδήσει και ο Μιχάλης καλοκαιρινά τραγούδια, όχι ότι του λείπουν τα χειμερινά και τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά, αλλά με τα καλοκαίρια τα πάει πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει στο πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα και δύο κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Με μια ροκ μπαλάντα είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Ζωγανέλη μαζί με την Ελευθερία Ερμανιτάκη με αφορμή την περιοδία που έκαναν πριν 2 χρόνια και ένα τραγούδι που μας έμεινε παρακαταθήκη διασκευασμένο φυσικά. Τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που είχαμε ακούσει με τη φωνή του Αντώνη και την φωνή της Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα τα πολύ πολύ αγαπημένα μου από την ώρα που βγήκε πέρυσι τέτοια εποχή. Ιούνιο μήνα κυκλοφόρησε.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Το καινούργιο είναι της Νατάσας, όχι το περσινό, το όλα είναι μπροστά, αλλά όλα είναι τέλεια. Δεν έχει σημασία και αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πού κι αν

Αυτή ήταν η Όναρ και ένα ζεστό καλοκαίρι από αυτά τα ζεστά καλοκαίρια που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Να μου πείτε πότε ήταν κρύο το καλοκαίρι, ποτέ δεν ήταν. Απλά τώρα λιγουλάκι ζεσταίνει περισσότερο και μας ανησυχεί. Από τη μία τσούχτερες όπως μιλάμε ένα φίλο, από την άλλη λαγοκέφαλη, στο τέλος πού είναι το ελληνικό φοβερό καλοκαίρι. Μην γκρινιάζουμε, όχι δεν θα γκρινιάζουμε, θα κάνουμε έτσι ό,τι περνάει από το χέρι μας και είναι δυνατόν για να περνάμε υπέροχα καλοκαίρια. Ζεστά, κρύα, μέτρια, χλιαρά, δεν ξέρω τι, καλοκαίρια. Είναι ελληνικά καλοκαίρια.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, αυτός ήταν ο Σταύρος Σιόλας, το «Είμαι εντάξει». Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν λέγεται έτσι. Είναι από τα αγαπημένα μας όμως του καλοκαιριού και νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ και σε εσάς, μέσα σας, στην καρδιά σας. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλλο ακόμα break. Το δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Αυτά τα γνωστά, αλλά δεν σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι και αυτό έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Νίκο Πορτοκάλιγλου. Ταξιδιάρικο και πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια τζούρα ελευθερίας. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι, σίγουρα είναι μια τζούρα ελευθερίας. Η Ιουλία Καραπατάκη ερμηνεύει ωραία στην Τάντο. Για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι διασκευασμένο, αλλά από μια φοβερή αγαπημένη φωνή. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και γιατί, γλυκιά μου, κλαις.

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα, να στα πω.
2: Ο Μιλτός Πασχαλίδης με μια λωρίδα ουρανό και τον Θωμά Κωνσταντίνο, ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι, μας αρέσει και έτσι. Ο Μιλτός ούτως ή άλλως, αν παρακολουθήσετε και όλη την και τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία, θα έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται χαμός όπου και αν εμφανίζεται. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες και πάνε όλοι τόσο καλά στις καλοκαιρινές συναυλίες. Τους αγαπάμε, τους ακολουθούμε, τους ακούμε και μας αρέσει να περνάμε καλά μαζί τους. Με τον ίδιο τέτοιο χαμό γίνεται και με τους Pixlax, το Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπη.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα Νότια Προάστια. Τα Νότια Προάστια, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω την περασμένη Παρασκευή, από τον Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Περιγράφει την κατάσταση που ζούμε όσοι μένουμε στα Νότια Προάστια και την περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα φτιάξει, θα είναι πολύ πολύ ωραία όλα τα πάντα όλα, αλλά μέχρι τότε εντάξει, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σκαψίματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για την ανάπτυξη και για τη μη ανάπτυξη και το ότι σημαίνει ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας με ένα ακόμα αγαπημένο.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάτα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Για την όμορφη ζωή ξεκίνησε να μας τραγουδά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, Λαβίτα Εμπέλα, και το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα είναι εδώ στη διάθεσή σας. Εδώ παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θυμήθηκα τώρα μερικά τραγουδιά που έρχονται από το... εντάξει, εγγύς παρελθόν θα το έλεγα, αλλά ωστόσο από το παρελθόν και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά που ξεκινάει αυτή τη μικρή ενότητα αυτού του 20 λεπτό, το πούμε, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους για την Ελένη Δήμου και έχουμε υπεραγαπήσει.

Η Σιρίαλ μας θύμισαν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Το θα περιμένω. Και εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Είναι καλοκαίρι 2026. Με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι ένα μοναδικό καλοκαίρι και πρέπει να το ζούμε όπως και κάθε μέρα στο έπακρο. Χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα, ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάψει τη ζωή μας πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε μερικά μαθήματα, να μας γίνουν και μαθήματα, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα και να τα ξορκίζουμε. Λοιπόν, οπότε και συνεχίζουμε. Και τι θυμήθηκα τώρα.

και Αλίτης και Ζητιάνος, ο Χρήστος Δάντης και τη ζωή μου καίω. Το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή του η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Αντώνη Αδρικάκη και πραγματικά έχει μείνει ιστορικό στην ελληνική δισκογραφία και πολύ πολύ καλά έχει κάνει, γιατί τέτοια τραγούδια γράφονται μία στο τόσο. Η αλήθεια είναι, να τη λέμε κι αυτή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, σαφώς κλείνουμε πάντα με τραγούδι. Και μάλιστα θα κλείσουμε με Γιώργο Δημητριάδη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό θα το ακούσουμε με αφορμή κάτι άλλο που σας το φιλάω για έκπληξη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ έτσι δυνατό, καλοκαιρινό. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Και άντε, ξυπνήστε. Φτάσαμε. Γεια χαρά.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ευτυχώς μου μένει ευτυχώς, καρδιά πονέ το χρυσάφι. Κι αν κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί, ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ, διαρκώς τραγουδώ.

Αλήτης κι εγώ διαρκώς νοσταλγώ, μα γέλιο τον κάνω τον πόνο. Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο. Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως που κάνει.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τάκινα, τίνακα, τίνακα, τίνακα, τίνακα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
11: Τέτοια εποχή, πέρυσι, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανέβαινε ο πυρετός της εκπόνησης σεναρίων για το πακέτο της ΔΕΘ, έχοντας ως δεδομένο ότι τα αποτελέσματα από την μάχη με τη φοροδιαφυγή επέδειπαν ριζικές παρεμβάσεις στη φορολογική εισοδήματος όπερ και γένετο πέρυσι. Τώρα, το συνόλο των μέτρων που ανακοινώθηκαν είχαν τελικά το δημοσιονομικό αποτύπωμα 1,7 δις ευρώ στον προπολογισμό του 2026. Η φετινή ΔΕΘ τώρα θα έχει πιο μεγάλο καλάθι, όπως φωτογράφησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στην ΕΡΤ εχθές. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ξεκινώντας από το κουμπαρά των 1 δις ευρώ που έχει συμφωνηθεί προπολού με τους Ευρωπαίους, τεχνοκράτες, το οικονομικό επιτελείο βλέπει περιθώρια μεγαλύτερη του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος πιθανότατα να αγγίξει και τα 2 δις ευρώ, δηλαδή διπλάσιος μπόνα μας. Άρα διπλάσιες παραχωρήσεις, διπλάσιες διευκολύνσεις, διπλάσιες προσπάθειες ώστε να περάσει στο κοινό ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται για το καλό του. Γιατί έχουμε εκλογές, οπότε είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Οπότε πρέπει η πολιτεία να φανεί ότι έχει το περιθώριο εκείνο να δώσει, να δώσει και να δώσει. Τώρα τι θα πάρει, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι γενικότερα τα παίρνει γενικότερα η πολιτεία από την τσέπη μας και από την πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου συνέχεια. Οπότε σίγουρα δεν θα μας φανεί καθόλου μα καθόλου παράξενο αν τελικά όλα όσα δοθούν να έχουν ήδη πάρθει από εμάς. Γιατί δεν το έχουμε ακόμα νιώσει, παιδί μου, το ενδιαφέρον αυτό στην καθημερινότητα, να πούμε ότι να, η πολιτεία, ξέρω εγώ, μείωσε το ΦΠΑ. Η πολιτεία έπραξε τα δέοντα για να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Που έχουν πέσει λίγο, τι, αλλά όχι, σπουδαία πράγματα. Η πολιτεία έκανε αυτό για να ισχύσει την τάδε κοινωνική τάξη. Ή ότι η ακρίβεια δεν είναι το πρώτο ζητούμενο του Έλληνα πολίτη. Ή ότι ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου δεν στρέφει από τις 15 του μήνα και του συνταξιούχου από τις 10 του μήνα. Όλα αυτά για να φανούν θέλουν μέτρα τα οποία θα κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα και θα απαλύνουν τον πόνο του Έλληνα πολίτη σε αυτό που λέγεται ακρίβεια. Γιατί μπαίνουμε σούπερ μάρκετ και πιάνει την ψυχή μας. Ο μόνος καλός λόγος για να πούμε τελευταίο διάστημα στο σούπερ μάρκετ είναι το γεγονός ότι έχουν δροσιά, ειδικά τα μεγάλα καταστήματα. Αλλά δροσιά έχουν και οι τράπεζες, δροσιά έχουν και άλλοι χώροι στους οποίους καθημερινά πολύ εξημών επισκεφτόμαστε. Το θέμα είναι, φεύγοντας και χαϊδεύοντας την τσέπη, να νιώσεις ότι τελικά έχει κάτι μείνει εκεί. Σπάνιο το αίσθημα αυτό, αλλά τέλος πάντων η ελπίδα, είπαμε, υπάρχει κάπου εκεί έξω. Γιατί το βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ρε παιδί μου, πάντα. Μισογεμάτο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι και Παρασκευή σήμερα, οπότε σίγουρα το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Είστε μαζί μου καθημερινά για 2 ώρες ζωντανά. Στο 2ωρο αυτό που είναι το μακροβιότερο ενημερωτικό 2ωρο στο λογαριασμικό ραδιόφωνο, στο 8 με 10. 25 χρόνια και βάλε. Είμαστε εδώ καθημερινά και λέμε καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις. Τα τελευταία 7 χρόνια από τους 104,4 εδώ που ξεκίνησε αυτή η πορεία ραδιοφωνική και η πορεία των media στον τόπο και όχι μόνο. Καλημέρα, ο Λούθε, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Εδώ είμαστε και μέσα από τα... ραδιόφωνο που μεταδίδουν... μάλλον πλατφόρμα να δούμε ραδιόφωνο, live24 και radio.gr. www.104fm.gr, το site του σταθμού. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook. Το chat ανοιχτό για καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις. Θάνος Κορομπίλιας με ελληνικά γράμματα. Είμαστε μαζί και στο TikTok επίσης, ζωντανά. Φίλοι και γνωστοί ήδη έχουν κάνει την παρουσία του SSD και την καλημέρα τους. Ώρα καλή σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 3 και ευτυχώς όχι 13. Ο ήλιος ζεστός ξεκίνησε την πορεία του και αυτό το πρωινό 7 λεπτά μετά από τις 6 θα δύσει, 51 μετά από τις 8 Ανατόλιος Αγίου Ανατόλιου και Ευλαμπίου Αγίου Ιακύνθου, μάρτυρος η μάνα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στη Ζουμπουλία, χρόνια πολλά στον Ιακύνθο, στην Ιακύνθη και στην Ιάνθη που σήμερα γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών η σημερινή ημέρα. Και είναι μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε ξανά και να αναλογιστούμε το μαζί, όπως και να έχει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δόθηκε χθες ένα μικρό κομμάτι του ΒΑΚ στην κίνηση μετά από τις 5 ώρα το απόγευμα. Είναι εκείνη η γέφυρα η οποία έχει φτιαχτεί, η μισή γέφυρα, στο ρεύμα εισόδου από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο δεξιά. Ανεβάσαμε ήδη βιντεάκι στο φωνή.gr που έχθες και έχει γίνει ένας πανικούλης από τις θεάσεις, γιατί είναι το πρώτο κομμάτι που δόθηκε στην χρήση. Μισό βέβαια και αυτό, γιατί είναι μια κατεύθυνση, αλλά δόθηκε για δύο κατευθύνσεις πάνω κάτω, γιατί γίνονται εργασίες στο διπλανό ρεύμα που είναι το ρεύμα ανόδου από Αθηνικό Λαό προς Νεάπολη. Και φαίνεται ότι μπορεί και να παραδοθεί το έργο τελικά μέσα στον Ιούλιο. Αν έχουμε τώρα τρεις και ένα κομμάτι παραδόθηκε εχθές, κομμάτι-κομμάτι, τσόντα-τσόντα, θα παραδοθεί και το υπόλοιπο. Πιθανά να δούμε. Τα νέα για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά της ώρας ο Μιχάλης Χαρακατσάνης, θα έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα μαζί μας. Ενώ σήμερα είναι Σούπερ Παρασκευή, γιατί μία ακόμα Σούπερ Τριήμερο ξεκινάει στο Μιλονάκι ασφαλώς. Με τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και προσπάθεια να υπάρχουν όλα τα φρέσκα προϊόντα στις αποθήκες του Μιλονάκι. Και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, ξεκινάει ένα Σούπερ Τριήμερο στο Μιλονάκι ασφαλώς. Πάρτε χαρτί και μολύβι, παρακαλώ πάρα πολύ, και σημειώστε. Όλυμπος γιαούρτι 1 κιλό, η συσκευασία 2,99. Endless χαρτί υγείας 10 ρολά, 4 φύλλα, 2,99 επίσης. Fix μπύρα, η εξάδα 330 ml, 3,99. Όμου υγρό, 50 γρατεμάχια, 50 μεζούρες μάλλον, το τεμάχιο 4,99. Ενώ με αγορές 50 ευρώ και πάνω για το Σαββατοκύριακο, δώρο μία εξάδα μπύρες μύθος 330 ml το κουτί, από το Μιλονάκι να το πιούμε. Να τις πιούμε στην υγειά του, δροσερές, δροσερές και παγωμένες. Σε επαναλαμβάνω, σήμερα στο Μιλονάκι, Σούπερ Τριήμερο, την Κυριακή ανοιχτά εξακολουθεί να παραμένει, και θα βρούμε μεταξύ άλλων Όλυμπος γιαούρτι 1 κιλό, η συσκευασία 2,99, ένταλης χαρτί υγείας 10 ρολά, 4 φύλλα 2,99 επίσης, Fix μπύρα η εξάδα 330 ml, η συσκευασία 3,99, όμο υγρό πιάτων, ρούχο μάλλον 5 μεζούρες, το τεμάχιο 4,99, ενώ με αγορές 5 ευρώ και πάνω, δώρο από το Μιλονάκι, μία εξάδα μπύρες μύθος, να τις πιούμε στην υγειά μας. Παντοπολείο Προβολείο, Φεστός Μιλονάκης, των επιλέγων επαγγελματίες εστίασης, αυτοί ξέρουν, αυτοί αναγνωρίζουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους στηρίζουν και τους υποστηρίζουν, οπότε αφού η εστίαση επιλέγει Μιλονάκη, ασφαλώς επιλέγουμε και εμείς. Κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, Μιλονάκης τα έχει όλα και συμφέρει. Μιλονάκης τα έχει όλα και μας τα μεταφέρει και στο χώρο μας. Αν τον καλέσουμε στο 2841-021-711 και κάνουμε την παραγγελία μας τηλεφωνικά, σε μερικά λεπτά βρίσκονται τα πράγματα στην πόρτα μας, μας χτυπάνε το κουδούνι. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα και κάθε μέρα, Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης. Και πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

Μιας και λίγο πριν αναφερθήκαμε στο έργο του ΒΑΚ που έχει παραχωρηθεί και έχει παραδοθεί σε χρήση λίγο πριν τον Άγιο Νικόλαο, να πούμε ότι και σήμερα μεταξύ 9 και 3 θα έχουμε ανατινάξεις στο εργοτάξιο έξω τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε για κάποιες τιμές της ημέρας σήμερα θα σταματήσει η κυκλοφορία, αλλά θα είναι για λίγο. Ελπίζουμε άμεσα ο δρόμος να αποκατασταθεί, να καθαρίσει και να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε κάποια υποχρέωση σήμερα από και προς Νεάπολη, περιοχή, φροντίστε να έχετε εξοπλιστεί με λίγο παραπάνω χρόνο, υπομονή, ξηρά τροφή, ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι δροσερό νερό κλπ. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο αυτή είναι σε φούλη εξέλιξη το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όταν παραδοθεί όμως, ρε παιδί μου, θα λέμε τι ωραίο έργο, τι ωραία. Τι ωραία δρόμοι, τι ασφάλεια, τι ωραία κίνηση, τι άνεση στη μεταφορά μας. Υπάρχει μια δυσφορία εκεί το τι ακριβώς θα γίνει με τις λίμνες, όμως από ό,τι γνωρίζω θα γίνει ένας κόμβος μόνο για τις λίμνες. Οπότε λίγο υπομονή και οι επαγγελματίες εκεί, αλλά και οι κάτοικοι και όλοι εμείς οι οποίοι ψηφιόμαστε στο χωριό των λιμνών πάρα πολύ συχνά. Γιατί έχουμε ωραία στέκια εκεί πέρα να πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε λιγάκι υπομονή και νομίζω ότι όλα στο τέλος θα διαμορφωθούν και θα λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω, το εύχομαι και το περιμένω και εγώ πώς και πώς. Προσδοκώ πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Καλημέρα! Εμείς, Αντώνης Ρέμος, Μαντός στον αέρα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Μαρινέλα, την απίστευτη, την υπέροχη αυτή Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία έχει εδώ και δεκαετίες επιλέξει να πάρει τι...

0: Βέβαια, καπετάνιος, είναι ο καιρός εκεί έξω για πάρα πολλά από τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και για όλα αυτά μας ενημερώνει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή επιστημονικά τεκμηριωμένα ο πολύ καλός φίλος συνεργάτης, μετεωρολόγος Μιχάλης Χαρακατσάνης. Γιατί πάντα ο Έλληνας είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τις καιρικές συνθήκες και με το τι καιρό θα κάνει. Άραγε, έχουμε εδώ τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας απαντήσει. Μιχάλη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλή Παρασκευή. Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Μακάρι καλή να είναι. Τα μελτέμια παραμένουν, επιμένουν, φαντάζομαι. Οπότε θα έχουμε ένα αεράκι να μας ανακουφίζει. Αλλά κάτι μου έχουν πει φίλοι οι οποίοι ανησυχούν, λέει θα βρέξει το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε βροχές. Τι γίνεται?
1: Ναι, θα έχουμε μία έτσι. Θα έχουμε την εμφάνιση περιορισμένης αστάθειας και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι τα πράγματα λίγο πιο, θα έλεγα,
0: έντονα.
1: Λίγο πιο βαριά και λίγο πιο έντονα όσον αφορά τον καιρό. Όχι σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και πάλι σε ηπειρωτικές περιοχές, στην Αττική, καθώς επίσης σε μειωρινές και ορεινές περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Όσον αφορά τώρα το νησί μας, θα έχουμε σήμερα Παρασκευή, θα πάμε με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας, με το μελτέμι να αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς, στους 33 με 34 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα, αναφέρομαι και στο νομό Λασιθίου. Για το Σάββατο τώρα φαίνεται ότι η θερμική αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της, αλλά όχι στο σύνολο του νησιού μας. Περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα, μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα ακόμα για τοπικές βροχές ή και όμβρους, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στα ορεινά, ημιορεινά και ορεινά τμήματα, θα έλεγα ότι βάζει υποψηφιότητα η Δυτική Κρήτη για όσους έχουν σκοπό να επισκεφθούν αύριο Σάββατο το δυτικότερο κομμάτι του νησιού μας. Θα έλεγα ότι από το μεσημέρι και μετά θα δουν τις νεφώσεις να γίνονται περισσότερες. Όσοι έχουν αποφασίσει να μετακινηθούν σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, εκεί δεν αποκλείει να σημειώνονται φαινόμενα τις θερμές ώρες ημέρας. Λίγο περισσότερη συννεφιά ακόμα και στην πόλη των Χανίων, που υπάρχει μικρή πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθεί τοπική βροχή ή ακόμα και καταιγίδα. Μέχρι το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Για την υπόλοιπη, για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού μας, Ρέτσινο, Ηράκλειο, αλλά και Λασίθι, και θα αναφερθώ και στο Λασίθι, δεν φαίνεται να μας επηρεάζουν φαινόμενα, πέραν από μια αυξημένη νέφωση κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές ώρες, και τίποτα περισσότερο. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες-βόρειες διευθύνσεις, το μελτέμι θα αγγίζει και τα 6 μποφόρ αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται να περιορίζει τη θερμική αστάθεια, το μελτέμι να αυξάνει την έντασή του, στα ανατολικά θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα, στα 5 λοιπόν με 7 μποφόρ για την Κυριακή το μελτέμι και θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι και πάλι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, με τη θερμική αστάθεια όμως για το Σάββατο να κάνει την εμφάνισή της επιλεκτικά, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού μας.
0: Μάλιστα. Οπότε παραμένει το προφίλ αυτό του κυρίου όπως μας το περιέγραψε. Μας το έχει άλλος πει και μας είχε ενημερώσει από την προηγούμενη Δευτέρα ότι έτσι θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του νέου μήνα. Οπότε παραμένουμε σε αυτό το προφίλ του καιρού και φαντάζομαι ότι μακροπρόθεσμα τώρα κάποια εικόνα έχουμε για το υπόλοιπο του Ιούλη ή θα κυλήσει έτσι όπως μας έχει υποδεχθεί.
1: Θα έλεγα ότι μάλλον φαίνεται από τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα τα οποία τρέχουν όλα τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα στον κόσμο, θα έλεγα ότι και ο Ιούλιος για τη δικιά μας περιοχή φαίνεται να κυλάει έτσι αρκετά δροσερά. Δεν έχουμε μπροστά μας να μας απασχολήσει, να μας ανησυχήσει κάποιο επεισόδιο θερμής εισβολής, και αναφέρομαι σε καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Θα πάμε δηλαδή με ένα μελτέμι το οποίο θα είναι σταθερή έντασή του κοντά στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιχάλη Καρακατσάνη, θερμά ευχαριστούμε. Εύχομαι ένα καλό, ξεκούραστο και δημιουργικό Παρασκευή στο
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ώρα καλύτερα να είμαι το πρωί της Δευτέρας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Μάθαμε τα πάντα για τις καιρικές συνθήκες, τα φαινόμενα τα οποία θα επικρατήσουν το Παρασκευή στο Σαββατοκύριακο. Από τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον πολύ καλό φίλο συνεργάτη, μετεωρολόγο και πάνω απ' όλα έμπειρο στο θέμα πρόληψης και πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων, τόσα χρόνια φούρναρης, που λέει και ο λαός. Έτσι λοιπόν πάει ο καιρός. Το μπορεί να παραμένει, ίσως έχουμε μια κάποια στάθεια, μπορεί καμιά σταγόνα, ειδικά στα βόρεια. Ενώ πιο περιορισμένα τα πράγματα στα βραθαλάσσια μέτωπα από το Σάββατο και την Κυριακή.

Σήμερα και η Δευθαρχή Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λοΐζος. Να πούμε για μια φορά ακόμα ότι και σήμερα θα έχουμε ανατινάξει το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ έξω από τον Άγιο Νικόλαο, όπου για κάποια ώρα και πάλι θα διακοπεί η κυκλοφορία για να γίνει η ανατίναξη και να μαζευτούν τα χώματα τα οποία θα πέσουν στον δρόμο. Οπότε όσοι θέλετε και σήμερα να μετακινηθείτε από και προς την περιοχή της Νεάπολης, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο κτλ., λιγάκι υπομονή παραπάνω, ξηρά τροφή, μπουκάλι με νερό δροσερό και η μέρα θα περάσει ευχάριστα. Γιατί θα περάσετε μέσα από τα έργα τα οποία δείχνουν το μέλλον για τον τόπο μας ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια τουλάχιστον. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο μπορούμε να πούμε ότι το κομμάτι ειδικά το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος έχει φτάσει σχεδόν στην ουρά του, όπου να θα ολοκληρωθεί, θα παραδοθεί με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών εντός του τρέχοντος μήνα, λένε. Είπανε τέλος του Ιούλη θα έχει παραδοθεί. Άντε να δούμε, θα είναι Ιούλιος του 26 ή θα πάμε κανένα Ιούλιο του 27. Πάμε, δεν νομίζω. Σύντομα θα ολοκληρωθεί το έργο. Φαίνεται ότι πάνε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και εμείς πάμε με το δικό μας βηματισμό, αφού περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο στις διαφημίσεις των 8:30. Γιατί Μήλο, ρε παιδιά, είναι πρωί. Μήλο είναι καλημέρα. Μήλο είναι τραγανό ψωμάκι, ωραία ρωτοσκευάσματα, σούπερ προτάσεις για το πρωινό μας, ό,τι πρέπει για το δεκατιανό μας, από αράβικη πίτα, από πίτα της γιαγιάς, πίτα της παράδοσης, φτιαγμένη με πάρα πολύ αγνά πρώτα υλικά, τυρόπιτα, μαχαταρικά, κοτόπιτα, όλα της γιαγιάς φτιαγμένα με συνταγές οι οποίες δεν αποκλίνουν ούτε γραμμάριο από το παρελθόν και με ποιότητα δεδομένη, αγάπη φουλ και πάνω απ' όλα το αποτέλεσμα να είναι εκείνο το οποίο μας προσκαλεί κάθε στιγμή της ημέρας να περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο. Μήλο, ρε παιδί μου, και έτσι λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο. Με δύο συλλαβές. Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γενικολάου. Και τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά και μας προσφέρουν τα καλύτερα. Μήλο. Η μέρα ξεκινάει ευχάριστα και συνεχίζει ακόμα καλύτερα. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γενικολάου. Μήλο. Όπως λέμε, καλημέρα για το Μαραμπέλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη.

0: δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Ο χρόνος τρέχει μαζί με εμάς, 40 ακριβώς μετά από τις 8, 20 πριν από τις 9. Πάμε αλλά μέχρι και τις 10 για το πρωινό στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, ελάτε. Είναι σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 3, ευτυχώς δεν έχει 13. Και εμείς είμαστε εδώ, παρέα με τον Μανώλη Τζόρτζη, τον επαγγελματία της πόλης, ο οποίος είναι εδώ για κάθε δυσκολία, για κάθε...
1: Εσύ,
0: διάθεση να μαστορέψουμε κάτι, να επισκευάσουμε κάτι, να συντηρήσουμε κάτι άλλο ή να καθαρίσουμε το κήπο, το χωράφι. Μεγάλη ποικιλία σε θαμνοκοπτικά και άλλα εξαρτήματα και εργαλεία για να είναι όλα εντάξει εκεί έξω. Επίσης, λάστιχα, πιεστικά και πάρα πολύ ωραία εφόδια για να είμαστε τακτοποιημένοι, καθαροί και δροσεροί. Και θα βρούμε και λύσεις για την ανακούφιση μας από τη ζέστη, όπως επίσης και ρούχα εργασίας. Γιατί και το καλοκαίρι χρειάζεται ο εργαζόμενος να έχει τα ρούχα του για να προστατευτεί τόσο από τη ζέστη και τον ήλιο, όσο βέβαια και από τις υπόλοιπες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί κάποιες περιπτώσεις να είναι ολίγον τι δύσκολες. Γι' αυτό λοιπόν και για ρούχα εργασίας, Μανώλης Τζόρτζης Πηγάου 32, που έχει τέλα Γινικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μην ξεχνάμε ότι ο Μανώλης Τζόρτζης είναι ο μοναδικός στον Άγιο Νικόλαο που δημιουργεί τα μαρκούσια υψηλής πίεσης για κάθε μηχάνημα, για κάθε εξάρτηση, για κάθε... για κάθε εξάρτημα μάλλον και για κάθε... εργαλείο. Μανώλης Τζόρτζης, ο επαγγελματίας για τους επαγγελματίες. Τοπική αγορά με θερινό ωράριο, 7 με 4. Μανώλης Τζόρτζης. Έτσι. Τον ξέρουν, τον ερωτευόμαστε και πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Δεν τον αλλάζουμε κανένα και για τίποτα. Γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τα έχει όλα και μας εξυπηρετεί άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, εννοούμε ντε λόγο. Γιατί σαν τον ντε λόγο δεν υπάρχει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην Κρήτη. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε σιγά σιγά στον αέρα μας με την κρίνια της ημέρας, δυστυχώς ή ευτυχώς, τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη.

0: Και εμείς με τον Ντού κάθε μέρα μετράμε γκρίνιες. Ούτε στιγμές, ούτε φιλιά, ούτε αγκαλιές, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί ο Ντουντάκης είναι ένας και μοναδικός και έχει την τάση αυτή, ρε παιδί μου, της γκρίνιας στο πετσί του ένα πράγμα. Καλημέρα, ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα. Μια απορία. Ένα βίντεο αυτό που έδειχνες, λέει μέσα στο καινούριο δρόμο, ή το βλέπεις τον ύπνο σου, ή έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, αφού καταγράφηκε on camera. Τι ύπνο, δηλαδή αμφισβητείς την πραγματικότητα, κύριε Ντουντάκη, τέτοια εργάρα, τέτοιο τούνελ, τέτοια προσέγγιση της ασφαλούς οδήγησης?
1: Όχι, απλά μπορεί να καταστασκάρω σε τίποτα στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Όχι, δεν κάναμε τέτοια πράγματα εμείς. Το ράβηξε ο Βάγιος, ερχόμαστε στο Ηράκλειο εχθές και μου το έστειλε. Μου λέει, πατέρα, έχουμε έργο σε παράδοση. Ένα κομματάκι τώρα είναι αυτό και μάλιστα είναι το μισό, γιατί αυτό το τούνελ τελικά, που είναι το τυφλό τούνελ έτσι όπως τα λέγεται στην τεχνική γλώσσα, θα είναι διπλής κατεύθυνση. Δηλαδή θα έχει εκτός τούνελ θα είναι το ρεύμα ανόδο. Το τούνελ θα είναι
1: αλλά
0: το ρεύμα καθόδο.
1: Δεν κατάλαβα, εγώ μπερδεύτηκα.
0: Αμάρε το τουδάκι, λες και ζεις στον Καναδά ένα πράγμα, έξω τον αγενικό λαό.
1: Ναι.
0: Έξω τον αγενικό λαό.
1: Εκεί
0: που είναι. Πού είναι η πύραυλη δημιουργία τσιμέντου, δεν ξέρω τι κάνω, που έχουν μπει εκεί δεξιά. Ναι, και αριστερά είναι αυτές τις κολόνες
1: τσιπάρνηθας. Και σήμερα να πίναξε από εκεί, την επόμενη εβδομάδα, δύο μέρες πάλι τα ίδια.
0: Και ναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι θα παραδοθεί το έργο και θα μέχρι τέλος Ιουλίου, οπότε τελευταίες ανάσεις, τελευταίες δυσκολίες και θα έχουμε μετά δρομάρα. Θα λες στη Νεάπολη και μέχρι να πει στη Νεάπολη θα εξετάσει.
1: Θα πάω να αφήσω τα λάστιχα μου, θα πω στο σκηνιάρισμα κάτω.
0: Ωραία, εσύ και Dukes. Εσύ και Dukes.
1: Ναι, εγώ ναι. Με τα τεστ κάπως σε χιλιάδικα αυτοί, εμείς τώρα με το χιλιαράκι θα αφήσουμε λάστιχα στο έδαφος.
0: Να σε δω να κάνεις μπαντιλίκια και τίποτα άλλο, ρε Τουδάκη.
1: Μα δεν θα με δεις.
0: Το ξέρω. Για να κάνεις μπαντελίκι πρέπει να έχεις και όχημα που μπορεί να κάνει μπαντελίκι. Γι' αυτό ακριβώς. Εμείς πάμε εκ του ασφαλού με χιλιαράκια μας και οικονομία και πάω ροκά γιατί βιάζομαι πολύ και ο παππούς μου.
1: Ναι, δηλαδή στις 17 του μήνα, ας πούμε, στην πυροδραβιά θα πάμε κανονικά, ας πούμε, θα πάμε σε 10, σε 7, 8 λεπτά.
0: Γιατί να πάμε. Εμείς η ηλικία που είμαστε τώρα, το Ντουντάκι, όλα γίνονται με το χρόνο να είναι συνοδοιπόρος μας. Γίνονται αργά. Ήρεμα, δεν έχουμε ούτε βιασύνες, ούτε και νευρική διάθεση. Γιατί να πάμε σε 3-4 λεπτά, θα πάμε σε 15 λεπτά. Καλώς. Θα ανοίξουμε παράθυρο, θα βάλουμε το χέρι απ' έξω, να παίζει το τραντζίστορ το αμερικάνικα και φτάσαμε.
1: Εντάξει. Ναι, δηλαδή, καλά.
0: No stress, δεν θέλω stress, δεν θέλω άγχος.
1: Ναι. Εντάξει, ό,τι πεις.
0: Λοιπόν, στις 9 η ώρα θα ανεβεί στο φωνή.gr το πρώτο θέμα. Μία μέτρηση που έκανε το αυτοδιοίκηση, το .gr, το μεγάλο αυτό site αυτοδιοίκησης, το οποίο δείχνει την ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι αλλά και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία για τον Δήμο, το Αγίου Νικολάου και τον Δήμαρχο είναι πάρα πολύ έτσι θετικά. Υπάρχει χαμηλή ικανοποίηση των πολιτών. Μόλις το 25%, το 20% είναι ικανοποιημένο, ενώ το 34% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την παρεχόμενη υπηρεσία των δημοτικών υπηρεσιών.
1: Αναμενόμενα. Τα ξέραμε, τα λέμε, φωνάζουμε τόσο καιρό. Παιδιά, θέλει καθημερινότητα να λειτουργήσουν πράγματα στην καθημερινότητα του πολίτη εδώ, και δεν μιλάμε μόνο για την πόλη του Αγίου Νικολάου, μιλάμε για Νεάπολη, χωριά γύρω-γύρω, για γύρω εδώ όλη την περιοχή. Τα περιβόητα έργα τα οποία είχαν μείνει στα χαρτιά, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πάμε πίσω στις μέρες Κουνενάκη που είχε αφήσει και καμιά 12-13 μελέτες για παράδειγμα, οι οποίες χαθήκαν στη συνέχεια από τους επόμενους.
0: Δεν χαθήκαν, θα είναι στιβαγμένες κάτω από οθόνες υπολογιστών ή θα έχουν γίνει βάση για γραφομηχανές. Δεν χαθήκανε, δεν χάθηκαν πράγματα.
1: Είδες,
0: αμέ, κάποιοι μπορεί και να δουλεύουν με γραφομηχανές.
1: Ναι.
0: Ξέρω, εγώ γύρω εδώ, ξέρω.
1: Εγώ τώρα, άμα έβαζα στην γραφομηχανή, πιθανότατα θα μου βγάζει τα δάχτυλα ανάμεσα από τα κουμπιά, ας πούμε.
0: Τα κατούκα.
1: Τα κατούκα, σφινώνει το δάχτυλο.
0: Θυμάσαι τις πρώτες ηλεκτρικές γραφομηχανές που είχαν βγει?
1: Ναι, που άρχισαν μετά, ήθελες πολύ λιγότερη δύναμη.
0: Ναι. Και είχαν την πεταλούδα για να γράψουν, ναι.
1: Αυτό το γραφομηχανή, ας πούμε, που το θυμήθηκε.
0: Είδες. Άμα έχεις περάσει δύσκολα στη ζωή σου, τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα, Ντουντάκη. Γιατί δεν θυμάσαι τα πρώτα teletext που είχαμε, που για να στείλεις ένα teletext έπαιρνες 3 ώρες να γράψεις ένα κείμενο 20 λέξεων.
1: Τηλεγράφη μου αρέσει. Τι τηλετέξ.
0: Όχι, τηλετέξ. Όχι, όχι. Μετά ήρθαν τα τηλετέξ που ήταν. Κάθε επαγγελματία μπορεί να είχε ένα τηλετέξ που ήταν ο προάγγελος του φαξ. Ξεχνά το τουδάκι, ξεχνά από που έχουμε περάσει. Έχει μείνει στην μπομπίνα, στην κασέτα και στι κασέτε μετά για να παίζουμε τι διαφημίσει.
1: Και στα 5, δεν κατάλαβε, και στα 5 πόντου ταινία βίντεο Άμπεξ 80, 79, 80, 81, 82 που το μοντάζ, σε παρακαλώ, που κάναμε στην Άρτη μέσα το βράδυ για τι ειδήσει, ήταν ο ένα σε ένα γάιδαρο. Γιατί τέτοιο μεγέθο μιλάμε, το ένα τόνο το κάθε βίντεο. Και η μήτρα για ανάποδα και σου λέει, σου έρχεται το κομμάτι που σου έρχεται, πάταζε και στην εγγραφή. Και ακούω ένα μπαπ.
0: Άγια σου. Άγια σου. Και έκοβες δάχτυλο όταν έκοβες ταινία. Γιατί ήταν τόσο μεγάλη ταινία που για να κάνεις το μοντάζ, το δάχτυλο καμιά φορά θυσιαζόταν ή κάνει μια παρανυχίδα.
1: Πες έκοβες το δάχτυλο. Αυτή η ταινία θα μπορούσε να σκόψει το λαιμό.
0: Έτσι. Εσύ την κλείδωσε τέλος πάντων. Δυστυχώς για εμάς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Τι λέει το σουκού μπροστά μας, τι θα κάνεις, μετά ασχοληθείς.
1: Κάποια αγροτική εργασία, καμιά βουτιά, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ποτίσουμε καμιά ελιάκι πάλι.
0: Κανένα γκουράκι έχει βάλει εσύ, τσιφούτ. Δεν έχει φέρει ένα γκουράκι να κεράσει ένα γκουράκι, μια ντοματούλα, κάτι.
1: Ετοιμάζονται, είναι μικρά. Μικρά είναι, τώρα αυτές τις μέρες ετοιμάζονται.
0: Ωραία. Όταν βγάλει κανένα λίγο πιο μεγάλο.
1: Φυσικά.
0: Κερνάω το αλάτι, να το βάλουμε στη μέση, να το φάμε μισό-μισό.
1: Το αράτσι, ναι.
0: Το αράτσι.
1: Ναι. Το αράτσι. Χθες το βράδυ του έκανα και ένα αυτόματο, γιατί αγκουρές, ξέρεις, αγκουρές ή κολοχυφιές, και άμα έχει κανένα καρπουζάκι που δεν έχω για την ώρα. Χρειάζονται κάθε μέρα πότισμα, οπότε κάναμε για ένα αυτοματισμό για να ποτίζονται τη νύχτα.
0: Έλα, με πώς το έκανες τον αυτοματισμό δηλαδή?
1: Δηλαδή έχεις ένα τεπόζιτο με νερό και βάζεις μετά ένα χρονοδιακόπτη και του λες, ξέρω εγώ, ότι θα ανοίγεις 4 ώρα τα ξημερώματα για μισή ώρα.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Καλή ιστορία αυτό. Είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης Αγίου Νικολάου μόλις τώρα. Ενημερώνομαι. Φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού 25 Μαρτίου. Μαγειρικό σκεύος σε εστία. Κάτοικος από το Πακιστάν. Δύο οχήματα και 5 άντρες επιτόπου μετέβησαν και έζησαν τη φωτιά. Μάλιστα. Μπράβο.
1: 25 Μαρτίου.
0: Ναι, στην Πάλε ποτέ μόχο του Αγίου Νικολάου. Εκεί που ήταν τα μπάρια ανεβαίνοντας με λιμάνι προς τον ΟΤΕ. Έτσι.
1: Μάλιστα, μια που μιλάμε για τα ΚΕΔ και είπες για Σόχο και για τουρισμό και για άλλες εποχές τέτοια πράγματα, συζητάγαμε τώρα μια φίλη από Ιεράπατρα πριν από να ασχολείται με κάποια τέτοια θέματα. Μου λέει, περίεργη χρονιά φέτος. Πώς πάει, γιατί εμείς ελάχιστος κόσμος έρχεται, περνάει, δεν μπαίνει στα μαγαζιά. Είναι ναι, γενικά η τουριστική περίοδος, η τουριστική χρονιά φέτος.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και μάλιστα το ίδιο μου έλεγε και ο Σπυριδάκης από την Νεάπολη. Από την Νεάπολη, από το Ρέθυμνο.
0: Πότε το έλεγε?
1: Πριν από μερικές μέρες.
0: Επικοινωνείς εκτός ροής ραδιοφωνικής εκπομπής με το Σπυριδάκη. Ναι, τι ετοιμάζετε τα δυο σας να κάνετε?
1: Τίποτα, δεν ετοιμάζεστε για τις δυο μας. Τώρα απλά συνονόμαστε να ρωτήσω, έχω κάτι απορίες, ας πούμε, τουριστικού περιεχομένου και τον ρωτάω γιατί ξέρει τι γίνεται στις
0: δύο. Άσε ρε το Τουδάκη, κάνεις και τουριστικό ρεπορτάζ τώρα μετά από 50 χρόνια να πούμε, κάνεις και τουριστικό ρεπορτάζ. Σε ποιον τα τσαπουνάς αυτά?
1: Μέσα στον τουρισμό μεγαλώσαμε, ας πούμε, και βλέπουμε πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί.
0: Μάλλον πως δεν λειτουργεί για το καλό προς το παρόν, γιατί δεν υπάρχει γενικότερη γκρίνια από όλους τους κλάδους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά μετά που θα γίνει το έργο του δρόμου και μετά που θα ανοίξει το αεροδρόμιο, θα φάμε ξένα κουτάλια. Δεν ξέρω πότε τους βάζουμε τους ανθρώπους που έρχονται.
1: Εντάξει, ο δρόμος, το κομμάτι τώρα, κοίταξε, του δρόμου για να μέχρι το Ηράκλειο που θα ρίξει το χρόνο ταξιδιού στα 40 λεπτά, θα χρειαστεί ακόμα κανένα χρόνο τουλάχιστον, έτσι όπως τον βλέπω, να εξελίσσεται. Το αεροδρόμιο πάμε για 2028. Έτσι όπως φαίνεται.
0: Σίγουρα. Και μη σου πω 29.
1: Ναι,
0: 28 θα είναι οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις. Το έργο το υπόλοιπο θα πάρει λίγους μήνες ακόμα μέχρι να εγκατασταθούν και όλες οι αεροπορικές και όλα τα εργαλεία εκεί πέρα στο νέο αεροδρόμιο. Σίγουρα θα πάρει πιο πολύ χώρο.
1: Ναι, οι δρόμοι, παρότι έχω καιρό να περάσω προς τα εκεί, δηλαδή το ξεστράτη που λέμε προς αριστερά από τη Χερσόνησο πάνω προς Καστέλη, οι δρόμοι από ό,τι έχω καταλάβει δουλεύονται και εκεί, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι. Και εκεί προχωράει το έργο της Οδικής Ένωσης με το αεροδρόμιο.
1: Εντάξει, κοίταξε, χρειαζόταν αναβάθμιση. Αυτό που διαφωνώ κάθετα, ας πούμε, όπως το έχω πει και άλλες φορές, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έπρεπε να μείνει σε μικρή κλίμακα για τη γενική αεροπορία. για τα μικρά αεροπλανάκια του κάθε ενός που θέλει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα ποιο είναι η συνέρεση, Γιώργο, τώρα η σκοπιμότητα του κάθε ενός, δηλαδή ποιος είναι ο καθένας που θα έχει ένα μικρό αεροπλανάκι, θα παραμείνει ένας τόσο τεράστιος χώρος για να εξυπηρετεί ανάγκες, ξέρω εγώ, 50-120 ανθρώπων, όταν μπορεί να γίνουν πράγματα που θα ικανοποιήσουν και θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία, ανάπτυξη και θα δώσουν λύσεις σε άλλες υποδομές. Γιατί να γίνει για 100-200 δωματέους στο ένα αεροδρόμιο, δηλαδή.
1: Γιατί αυτοί οι 100-200 δωματέοι αφήνουν πολύ περισσότερα λεφτά από τους 100 απλούς τουρίστες.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα αεροδρόμιο VIP για τους VIP, όταν
1: γιατί,
0: έχουμε τόσες άλλες ανάγκες.
1: Στην Καβάλα. Στην Καβάλα αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ και δύο χρόνια υπάρχει το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας.
0: Ναι, αλλά πήγαινε στην Καβάλα να δεις τι εγκαταστάσεις έχει και τι καθημερινότητα βιώνει η Καβάλα σαν τόπος. Όλα τακτοποιημένα, όλα πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα και ο κοινόχρηστος χώρος ιδανικός για τους κατοίκους. Και μετά έλα εδώ να μου το πεις αυτό.
1: Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τις υποδομές μας. Σωστά. Δηλαδή όλα χρειάζονται στο αυτή στην έννοια του τουρισμού. Όλα χρειάζονται, όπως επίσης και η σχέση, ας πούμε, με το πρωτογενή τομέα, με τα αγκουράκια και τις ντοματούλες της Ιεράπετρας κλπ. Είναι ένα πλέγμα πραγμάτων που θα έπρεπε να λειτουργεί όλα μαζί. Αλλά αυτά για να γίνουν χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους φορείς που
0: αναφέρονται. Πρέπει κάποιος όλο αυτό να το συντονίζει. Το είπαμε προχθές και στην εκπομπή. Πολύ καλά το ανέφερα και στο Δήμο των Εργασιών της Ένωσης των Επενδυτηρίων και ο κ. Στεφανάκης, ο Αλέγος, τον είχα εχθές στον αέρα, ότι προχθές, ότι ο καθένας κάνει τα πάντα για τον εαυτό του και μόνος του. Δεν υπάρχει ένας παγκρίτιος συντονισμός που να έχει να κάνει με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ο καθένας και πάνω του και ότι του καπνίσει και αν κάτσει. Και αν δεν κάτσει έχει καλός. Αν κάτσει μάλλον έχει καλός, αλλά δεν κάτσει τώρα έχει ο Θεός.
0: Ναι, αυτό με το κάτσει και αν δεν κάτσει μου θυμίζει, νομίζω, ότι το δική σου εκπομπή που θα ξεκινούσες.
1: Θα ξεκινούσες. Αν με αφήσουν.
0: Ακόμα ευελπιστής. Εδώ και 5 χρόνια ευελπιστής, ρε Τουδάκη. Δηλαδή ούτε ο Μητσοτάκης να έσαι να τόσες υποσχέσεις. Επιτέλους πράξε. Όχι μόνο λόγια.
1: Βρίζει τον πρωθυπουργό. Τον λέει ψεύτη.
0: Αν νόμιζα ότι βρίζω ένα ψηλό Μητσοτάκη. Εγώ να ντραπώ. Αυτό έχει ξεφύγει χρόνια τώρα. Άκου να ντραπώ. Λοιπόν, πάρε χαρτί και μολύβι και ξεκίνησε να κάνεις εκπομπή, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την κρίνια σου και μεσημεριάτικα.
1: Α, ναι, θα το φροντίσουμε αυτό. Είδες για τη μια που μιλάγαμε για Νέα Δημοκρατία και αυτά που γίνανε, τα περίεργη υπόθεση αυτή που είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε φίλε, θέμα. Χάθηκε μια ζωή από τις βλακίες, τα γκαζάκια και τις ανοησίες των διαφόρων. Να μην πω τώρα τη λέξη πρωί-πρωί και, δηλαδή, και μικρά παιδιά.
1: Μου μυρίζει αντίστοιχα η περίπτωση με τη Μαρφίν σε κάποιο βαθμό. Που με τη Μαρφίν τότε, δεν θα ξεχάσω, μου επέμενε ο Μακαρίτης, πλέον ο Αντώνης Ευγόντζας, που μιλάγαμε τα πρωινά στον αέρα. Επέμενε ότι μέχρι το τέλος, ότι ξέρανε ποιοι είναι. Είχαν εντοπίσει ποιοι πετάξανε και ποιοι κάψανε την τράπεζα. Αλλά το αφήσανε στο απειρόβλητο. Τώρα για ποιο λόγο.
0: Ακόμα, δυστυχώς.
1: Ακόμα, ναι, ξέρανε πολύ καλά. Ξέρουν πολύ, δεν θέλω να σου πω ονόματα, μου είχε πει τότε. Αλλά ξέρουν πολύ καλά τι έχει συμβεί. Οι
0: αρχές. Πόσο κρίμα τώρα, το θυμήθηκες αυτό και ό,τι διάθεση είχαμε μας τη ρήμαξη πρωί-πρωί, η Μαρφίν. Πω, ρε παιδί μου, άλλη μια μαύρη σελίδα στην ελληνική πραγματικότητα. Άλλη μια μαύρη σελίδα, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ωραία, και μια που μιλάμε για σελίδες και τα σχετικά κλπ. Σελίδες μουσικής, κρίνες, κρούστας, την Κυριακή.
0: Α, εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρινών.
1: Ναι, το Φεστιβάλ Κρινών, Ρεμπετο Σμυρνέικη, Λαϊκή Βραδιά στον Κρούστα.
0: Ρεμπετο Σμυρνέικη.
1: Ναι.
0: Πόσο ωραίο ακούγεται. Ποιοι θα παίξουνε?
1: Μουσική Αντώνης Κανάρης κιθάρα, Γιώργος Βασιλάκης μπουζούκι, Στέλιος Σέγκος βιολί και Ερνής Τασινού τραγούδι και κρουστά.
0: Ωραία. Πού θα γίνει αυτό, είπαμε?
1: 8:30 το βράδυ στον προφήτη Ηλίας στις Γούρνες στον Κρούστα.
0: Τέλεια. Να πάτε όσοι σας αρέσει αυτό το είδος μουσικής, είναι πραγματικά, θα είναι ωραίο πάντρεμα, θα είναι ωραία κατάσταση, πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Γιατί εσύ δεν σ' αρέσουν δεν σ' αρέσει το ρεμπέτικο?
0: Ναι, μου αρέσει. Ασφαλώς
1: και μ' αρέσει. Γιατί να πάτε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Να πάτε, να φτιαχτούμε, να ντυθούμε και να πάτε.
1: Α, καλά, ό,τι πεις.
0: Εγώ μπορεί να έχω να κάνω κάτι άλλο, ρε φίλε, να πούμε. Δεν δικαιούμαι να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλά, εντάξει, δημοκρατία έχουμε.
0: Εσύ θα πας?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να με βγάλει προς τα πάνω. Α, δούμε. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι αυτού του είδους μουσικές, ας πούμε, δηλαδή το ότι κάποιοι επιμένουν σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό μας καθαρά, ας το πούμε το λαϊκό blues της Ελλάδας, δεν απόλυτα τα σωστή έκφραση, αλλά είναι το είδος μουσικής που εκφράζει.
0: Δεν είναι δόκιμος όρος, θέλεις να πεις.
1: Δόκιμος όρος, ας πούμε, αλλά είναι κοντινά, είναι κοντά αυτά τα δύο είδη.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία. Όσοι έχετε τη διάθεση και τον χρόνο να πάτε, γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Εντάξει, του. Τα υπόλοιπα, Δευτέρα, να περάσει ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείς και να φας και να πιείς με την όρεξή σου.
1: Για να δούμε αν με καλώς και ένα γκουράκι μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για να δούμε τα γκουράκια. Άντε. Bye bye.
1: Καλημέρα.
0: Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Σπουδάκη, το φίλο του περιθώριο να πάει να ξεκουραστεί, γιατί θέλει να πάει και να ποτίσει και τα γκουράκια του και τα υπόλοιπα τα καλούδια του. Και εμείς είμαστε εδώ στον αέρα μέχρι και τις 10 και σας λύνουμε τα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι που λέγεται εισαγωγή εργαζομένων από το εξωτερικό. Γιατί στον Άγιο Νικόλαο επιτέλους έχει έρθει και λειτουργεί αρκετό καιρό τώρα μια εταιρεία, η Universal HR Service, η οποία αναλαμβάνει το φάκελο για να σφέρει εργαζόμενους μετακλητούς από τις Φιλιππίνες. Παρακαλώ πάρα πολύ, άμεσα, γρήγορα, χωρίς κανένα από εσάς και χωρίς κανένα στερεάς. Οπότε στη Δαβά κτίριο στον Άγιο Νικόλαο και με τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837 η Universal HR Service λύνει το πρόβλημα που λέγεται μετακλητή εργαζόμενη για ξενοδοχεία, για τουρισμό, για εστίαση, για εργασία στην Ήπεθρο, για κατασκευές, για οποιαδήποτε εργασία. Και αν θέλετε, έρχονται εργαζόμενοι εξειδικευμένοι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι και το πώς. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, Δαβά κτίριο στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Service 6947-420837. Όλος ο φάκελος καλύπτεται και ολοκληρώνεται από τους ανθρώπους εκεί στην Universal HR Service και εσείς απλά δεν έχετε κανένα πονοκέφαλο, κανένα άγχος, καμία αγωνία. Όλα είναι τακτοποιημένα από την Universal HR Service. Για πιο πολλές πληροφορίες, 6947-420837.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
10: 10 λεπτά ακριβώς μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από το Θάνο μέχρι την Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και ανταμώνουμε καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης και www.104fm.gr και live24 και radio.gr και Facebook στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας, με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, ζωντανά με το chat στη διάθεσή σας και TikTok ζωντανά επίσης και το Viber μας στη διάθεσή σας, γιατί αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω το έχετε καταλάβει με εικόνα ή με βίντεο, είμαστε εδώ να το μοιραστεί μαζί μας για να το κάνουμε και εμείς θέμα. 6944-460-295 Viber και WhatsApp 6944-460-295 και το πάμε αέρα, γίνεται ο δικός σας τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 Παρασκευή 3 του μήνα Ιούλη. Και λίγο πριν έκανα μία αναφορά σχετικά με ένα δημοσίευμα που θα προκύψει τώρα στο Φωνή Ledger και έχει διανέβει πρώτο το θέμα με την μέτρηση που έχει κάνει το αυτοδίκηση.gr για την ικανοποίηση των πολιτών από τους δήμους όπου μένουν, τόσο από τη γενικότερη παροχή υπηρεσιών και προσπαθειών από τον Δήμο αλλά και τον Δήμαρχο. Τα ποστά για τον Άγιο Νικόλαο δεν είναι ικανοποιητικά, είναι χαμηλά τα ποστά. Διεξήχθη τον Ιούνιο του 2026 και αποτύπωσε την εικόνα που έχουν οι πολίτες για το έργο των δημοτικών αρχών σε 104 δήμους της χώρας, ανάμεσά τους και ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, ο οποίος περιλαμβάνεται και στα ευρήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί από την αυτοδιοίκηση, από το αυτοδιοίκηση.gr. Αναλυτικά των απαντήσεων, οι συμμετέχοντες έρευνα από το Δήμο του Αγίου Νικολάου κλήθηκαν να απαντήσουν για το πώς ικανοποιημένοι είναι από το έργο του σημερινού Δημάρχου, με τις απαντήσεις να διαμορφώνονται ως πολύ ικανοποιημένοι 13,3%, αρκετά ικανοποιημένοι 12,2%, όχι και τόσο ικανοποιημένοι 35,2%, καθόλου ικανοποιημένοι 34,3% και δεν είναι απαντώ 5%. Συνολικά το 69,5% των ερωτήτων δηλώνει ότι περιορισμένοι ως καθόλου ικανοποιητικοί. Εικόνα για τον Δήμο του Αγίου Νικολάου και την μπορούσα Δημοτική Αρχή. Είναι στοιχεία τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο ενημερώνονται στο σύνολο των πολιτών, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά πόσοι πολίτες ενημερώθηκαν από το Δήμο του Αγίου Νικολάου και πήραν μέρος στη συγκεκριμένη μέτρηση. Στοιχεία ένα Δήμο δεν υπάρχουν, αλλά αυτό αυτοδείξη.gr το κάνει αυτό κάθε 6 μήνες σχεδόν για την πορεία και την ικανοποίηση των πολιτών από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές στις οποίες διαμένουν. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει με τι άλλο να τα λάβουν υπόψη τους οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι ομάδες που διαχειρίζονται τα τοπικά δρόμενα, γιατί σίγουρα μπορούν και καλύτερα, και αυτό το καλύτερα οι πολίτες το περιμένουμε γενικότερα από όλες και από όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό. Και η προσφορά του Νερατζούλη τελειώνει αύριο, για τις μπριζόλες χοιρινές λαιμού, 5,5 ευρώ το κιλό. Σπεύσατε, σπεύσατε, σπεύσατε, ή κάντε ένα τηλέφωνο και κάντε την κράτησή σας. 2841-022-42, τόσο ωραίες, λαχταριστές, φρέσκες μπριζόλες λαιμού, τόσο καλή τιμή, δεν θα ξαναβρείτε, οπότε πάρε τώρα 3-4 κιλά, βάλτε κατάψυξη και καλή μας όρεξη. Νερατζούλη με τα ψυγεία του γεμάτα για το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλές επιλογές και πάρα πολλές προτάσεις μας περιμένουν στο κρεοπόλιο του Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2841-022-42 και περιμένουμε πώς και πώς τα υπόλοιπα τα οποία θα βγάλει ο Σουνούπο Νερατζούλης για τις επιλογές μας του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό λοιπόν Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2841-022-42, τηλεφωνική επικοινωνία και τα βρίσκουμε όλα, τα έχουμε όλα φρέσκα φρέσκα και λαχταριστά, εγγυημένα και πάνω απ' όλα με την εξυπηρέτηση εκεί στην Παλαιολόγου 13 στην χώρα για το Μουσείο Αριστερά, εκεί όπου ο Νερατζούλης ζει και βασιλεύει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εκεί θα βρούμε και κάρβουνα για το μπαρμπικιού, με προσοχή εκεί έξω το μπαρμπικιού, δεν λάβουμε κάρβουνα όπου να είναι. Εκεί θα βρούμε και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε από σάλτσες, από άλλα προϊόντα και από εξαιρετικές επιλογές σε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις που έρχονται από φάρμες ανά την Ελλάδα. Γιατί ο Νερατζούλης δεν είναι ατυχαίο κρεοπωλείο, είναι ο κρεοπόλης της

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είναι και τηλεφωνικά μαζί μας ο αντιπρεσβευτής δικαστήριου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοροπήλια. Και είναι Παρασκευή σήμερα και ευχόμαστε σε όλους να είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο και να επισκεφτούν τις χαρές και τα ωραία μέρη που έχει αυτός ο τόπος.
0: Όντως και. Να έχουμε και λιγάκι προσοχή παραπάνω, γιατί τα μελτέμια είναι εδώ. Το μελτέμι δημιουργεί συνθήκες ώστε η πυρκαγιά να εξαμπλωθεί. Οπότε, για να μην πάθουμε τα περσινά, καλό θα είναι να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί ακόμα μετράμε πληγές, κύριε Ανδρουλάκη, ειδικά εκεί στην Ιεράπετρα, που είναι μια περιοχή που έχει υποστεί τεράστιες ζημίες εκεί στο νότο. Και ακόμα είμαστε σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Καλό θα είναι να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό, για να μην έχουμε και άλλες περιοχές που θα παραδοθούν στην μαυρίλα της πυρκαγιάς.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι ένας χρόνος μετά ακριβώς από την καταστρεπτική, θα έλεγα, φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στην Αγιά Φωτιά. Ένα χρόνο μετά βλέπουμε όλες τις αδυναμίες όπου υπάρχουν. Ένα χρόνο μετά όπου έχουν προχωρήσει, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά, η κοπή των καμένων δέντρων στην αρμοδιότητα τη δική μας που είχαμε στο πεδίο ευθύνης μας. Έχει προχωρήσει το δασαρχείο την κατασκευή αναβαθμίδων αντιπλημμυρικών κάτω ακριβώς από το βράχο της Αγιάς Φωτιάς και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είμαστε στη διαδικασία δημοπράτησης για το πλήρη καθαρισμό των ρεμάτων και των μυσγάγγιων στην ευρύτερη περιοχή, όπως και με συνεννόηση με το Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών για την δημοπράτηση του μεγάλου έργου αντιστήριξης, ουσιαστικά του μονόλιθου του μεγάλου βράχου, δηλαδή της Αγιάς Φωτιάς. Και βλέπουμε ότι ένα χρόνο μετά οι διαδικασίες που τρέχουν δεν είναι αυτές όπου περιμένουμε. Και φέτος θα συνεχίσουμε να είμαστε με την αγωνία για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
0: Έτσι, έτσι. Επιτέλους, έχουν όμως λεφθεί και κάποια μέτρα και από την περιφέρεια. Έχετε βοηθήσει και σε αυτό με συντονισμό με την προσδοτική υπηρεσία για την εγκατάσταση και άλλου ντρόουν ώστε να επιβλέπει την περιοχή και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας και υπηρεσιών ώστε να η επέμβαση να είναι πιο άμεση και πιο αποδοτική και παραγωγική και εύστοχη από κάθε άλλη φορά, κύριε Ανδρουλάκη. Και αυτό τουλάχιστον μας ηρεμεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία για την άμεση αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε σε μια άριστη συνεργασία με τη διοίκηση της πυροσβεστικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Έχουμε προχωρήσει στον νέο σχεδιασμό για το 2026 με επιπλέον, θα έλεγα, προστασία σε αρκετά σημεία που θα δώσουν φέτος μια ιδιαίτερη έφαση στην πρόληψη αλλά και στην διαχείριση των γεγονότων. Ένα δεύτερο ντρόουν όπου θα έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας ουσιαστικά για όπου προκύψει κάτι να μπορεί να είναι άμεση και η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο των εθελοντών. Έχουμε τις νέες εθελοντικές ομάδες όπου έχουν ενταχθεί στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας με όλες τις διαδικασίες όπου χρειάζονται για να ενταχθεί μια εθελοντική ομάδα. Και αυτό που είναι και για μας η σκέψη να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο ήσυχη, χωρίς προβλήματα και χωρίς να έχουμε αυτά τα θέματα τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια. Και να πούμε και εδώ ότι το πάγιο αίτημά μας μετά την περσινή φωτιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ανεφοδιασμός ενός θα έλεγα ελικοπτέρου να γίνεται και από το αεροδρόμιο της Ιππίας. Γιατί είναι καθοριστικό, το είδαμε στην προηγούμενη φωτιά, είδαμε την αποτελεσματικότητα που έχει αυτή η πρόταση. Έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο και με τον Υφυπουργό και αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι είναι ο στόχος μας ό,τι προκύπτει σε μια τέτοια περίπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου να έχουμε την ετοιμότητα για να γίνει τον εφοδιασμός από το αεροδρόμιο της Ιττίας.
0: Μάλιστα. Μακάρι να ακουστούν αυτές οι φωνές, γιατί είναι φωνές που από την πράξη έχουν διατυπώσει τις ανάγκες που έχει ο τόπος. Τώρα είχαμε και ένα ομόφωνο όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόσφατα, κύριε Ανδρουλάκη, ειδικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, όπου όλη η Κρήτη ομόφωνα υποστηρίζει την ίδια ακριβώς θέση.
1: Πραγματικά έτσι είναι. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα περιφερειακό συμβούλιο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου για να ακουστούν όλες οι απόψεις για το ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ήταν σημαντικό και ουσιαστικό, όσοι βρέθηκαν σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο είδαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μεγαλύτερο θεσμικό όργανο όλης της Κρήτης, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου μέσα από ένα διάλογο, μέσα από μια συζήτηση αναπτύχθηκαν όλοι οι προβληματισμοί, όπως και αναπτύχθηκε από τη μεριά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όλο αυτό το οποίο είναι, θα λέγαμε, ο σχεδιασμός για το χωροταξικό πλαίσιο, για το ειδικό χωροταξικό που αφορά την περιφέρεια τη δική μας και όλης της Κρήτης. Εκεί ήταν ευτυχές το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι εκπρόσωποι από τις κοινωνίες όπου αντιδρούν, όπου έχουν μια τεκμηριωμένη άποψη, και αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι υπήρχε μια πλήρη, θα έλεγα, ταύτιση, μιας που έγινε από εμάς μια ειδική τεκμηρίωση για ποιους λόγους υπόθηκε ένα όχι. Δεν ήταν ένα όχι για να υποθεί, ήταν ένα όχι τεκμηριωμένο, συγκροτημένο, και θα έλεγα αυτό το πλαίσιο το οποίο βάζουμε με τις αδυναμίες, όπου θα ήταν καλό να αναλύσουμε και τους άξονες των αδυναμιών όπου υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο, ήταν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι όλοι με αυτή την απόφαση. Αλλά το ζητούμενο είναι για μας αυτό το όχι να εφαρμοστεί και στο Υπουργείο, με την εισήγηση όπου πια θα δοθεί στην Βουλή για να συζητηθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οπότε περιμένουμε και από τους σε επίπεδο πια Βουλής, από όλους όσους είναι μέσα στη Βουλή, να ακούσουν και να φουγκραστούν τους προβληματισμούς όπου έχουν δημιουργηθεί, αλλά και να ακούσουν και τις συγκροτημένες προτάσεις όπου προέκυψαν από αυτή την συνάντηση, από αυτή την συζήτηση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είναι άξιο λόγου να αναφέρω τις αδυναμίες του νέου πλαισίου, του ειδικού χωροταξικού της ΑΦΕ, μιας που η αποτελεσματικότητα κάθε χωροταξικού σχεδιασμού κρίνεται διαχρονικά στην εφαρμογή του. Και αυτό είναι για μας το ζητούμενο. Και σε αυτή την εφαρμογή που προτείνεται προκύπτουν αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες πρέπει να τις διαχειριστούμε και να τις θεσμοθετήσουμε μέσα από την πρόταση πια μέσα στη Βουλή σαν μια πραγματική αποδοχή. Οπότε έχουμε μια μεγάλη, θα έλεγα, εισήγηση, το οποίο αφορά το πλαίσιο όπου αποκλείει τη μεγάλη κλίμακας έργα. Ουσιαστικά δεν αποκλείει τα μεγάλα κλίμακας έργα μέσα στα δίκτυα Natura. Και αυτή η πολιτική που προωθείται, συνεκτιμούμε όλοι ότι τα δεδομένα για τις ευαισθησίες όπου έχουμε όλοι για τη βιοποικιλότητα και για τις εύθραστες ισορροπίες σε μια βιοποικιλότητα είναι τέτοιες όπου μπορούν να δημιουργηθούν ζητήματα. Το δεύτερο, προβλέπεται μια, θα έλεγα, μεταβατική διάταξη από την οποία εξαιρεί από τους νέους όρους, το διαβούλευση θα έλεγα νομοσχέδιο, τα έργα τα οποία έχουν μια απλή τυπική πληρότητα φακέλου πριν από τις 20 Μαΐου του 2026. Αυτή η τυπική πληρότητα πιστοποιεί μόνο τη δυνατότητα αξιολόγησης του φακέλου και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συμβατότητα με τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας όπου θέτει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, ό,τι έχει κατατεθεί πριν το Μάιο του 2026 δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νέου ειδικού χωροταξικού, που είναι και αυτό ένα πλαίσιο σημαντικό, γιατί για μας και για όλους μας θα πρέπει να, εφόσον αλλάζει το χωροταξικό, δεν μπορούμε να πάμε με παλιούς όρους, θα πρέπει να πάμε με τους νέους όρους προστασίας της βιοποικιλότητας. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι το ζήτημα της αναλογικότητας. Δηλαδή η αναλογικότητα για μας, για την περιφερειακή νότητα Λασιθίου, είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την ισχύ των έργων των ΑΠΕ που είναι ήδη σε λειτουργία, και η εκτίμησή μας είναι ότι είμαστε ήδη 2026 που έχουμε σήμερα, είμαστε ήδη στον εθνικό στόχο του 2030. Και ερχόμαστε και συμπληρώνουμε σε αυτή την τεκμηρίωση ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις όπου υπάρχουν επί του συνόλου πλησιάζει την, θα έλεγα, την προσέγγιση την οποία δίνεται για το 2050. Άρα μέσα στα επόμενα χρόνια ο στόχος για τις ΑΠΕ θα είναι για το 2050, που θα έχει ήδη, θα έλεγα, φτάσει. Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι εφόσον στον εθνικό σχεδιασμό που υπάρχει τηρούνται όροι μετά από 20 χρόνια, θα πρέπει να δούμε και την περίπτωση την ειδική της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε μια άλλη διάσταση και σε ένα άλλο επίπεδο, μιας που η πλειοψηφία σε επίπεδο Κρήτης για τις ανεμογεννήτριες βρίσκονται εδώ. Οπότε ερχόμαστε και λέμε ότι με το συγκριτικό αυτό πλαίσιο, εμείς την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ήδη έχουμε ξεπεράσει οτιδήποτε θα προκύψει και μετά το 2050 βάσει της αρχής αναλογικότητας. Το τέταρτο είναι το χωροταξικό πλαίσιο που προωθείται πριν θεσμοθετηθούν επισήμως με προεδρικά διατάγματα οι ήδη εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Η αντιστροφή αυτής της λογικής σειράς μας δημιουργεί μια αμφισβήτηση στη συνεκτικότητα του συνολικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ερχόμαστε και σε ένα πέμπτο, όπου είναι αυτό το οποίο είχαμε δώσει τη μάχη, αν θυμάστε, όπου ήταν η κορονίδα της μάχης και της πρότασης όπου είχαμε κάνει ως Περιφέρεια Κρήτης για τις ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα, όπου κάποιοι έλεγαν υπάρχει οπτική όχληση, αλλά για εμάς είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το τοπίο. Άρα δηλαδή σε αυτή την τοποθέτηση του ειδικού χωροταξικού απουσιάζει ουσιαστικά η μέρημνα για την προστασία του τοπίου. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι υπάρχει συνθήκη, η σύμβαση της Φλωρεντίας, που είναι μια κυρωμένη διεθνή υποχρέωση της χώρας μας. Μια υποχρέωση η οποία έχει να κάνει το πώς βλέπουμε το τοπίο μας, το πώς βλέπουμε την διαχείριση της ανάπτυξης με το τοπίο και πώς βλέπουμε την καθημερινή ζωή του συμπολίτη μας μέσα από αυτό το τοπίο. Και όχι μόνο του συμπολίτη μας, αλλά και του επισκέπτη.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Άρα λοιπόν βάζουμε την προστασία του τοπίου σε ένα τέτοιο σημείο αναφοράς, όπου θα πρέπει να μας πει ουσιαστικά και διαχειριστικά με ποιο τρόπο, αφού είμαστε σύμφωνοι με τη Σύμβαση της Φλωρεντίας, θα προστατεύσουμε το τοπίο. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι ουσιαστικά σε κάθε χωροταξικό σχεδιασμό θα πρέπει να προστατεύουμε το τοπίο, ειδικά στις νησιωτικές και στις ορεινές περιοχές του τόπου μας. Και γιατί αναφερόμαστε σε αυτές? Γιατί αναφερόμαστε? Γιατί η οπτική όχληση, όπως λένε οι συμπολίτες μας, θα πρέπει να είναι δομημένη για την προστασία του τοπίου, και κάθε τι το οποίο αφορά το τοπίο, το τοπίο είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει και την επισκεψιμότητα. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι παραπάνω από το τοπίο, από την ιστορία μας, από τη διατροφή μας. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να δείξουμε από το τόπο μας. Και αυτό το τόπο οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ερχόμαστε μέσα από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και βάζουμε κανόνες και όρους όπου προτείνουμε. Και ερχόμαστε εδώ και συμπληρώνουμε ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι τα συνοδά έργα. Και ποια είναι τα συνοδά έργα? Όταν έχουμε για κάθε μία τοποθέτηση, για κάθε μία τοποθέτηση μίας ανεμογεννήτριας, δρόμους όπου οι προσβάσεις θα πρέπει να γίνονται με την κατασκευή χιλιάδων χιλιόμετρων για τη μεταφορά, αυτό δεν είναι μία όχληση? Αυτά δεν δημιουργούν μία ανάγκη να προστατευτεί η καταφύγη άγρια ζωή της περιοχής μας? Αυτά δεν έχουν να κάνουν, θα έλεγα, με την προστασία? Ναι, έχουν να κάνουν με την προστασία. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε επιπλέον ότι απαιτούμε μία πραγματική προστασία των περιοχών Natura. Και όχι μόνο της Natura's, αλλά και της γεωργικής γης. Γιατί δεν γίνεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας να πάμε να δίνουμε την δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ. Και φανταστείτε, αντί να παράγουμε λάδι, να παράγουμε ενέργεια. Ποιος κερδίζει? Δυστυχώς δεν κερδίζουν οι συμπολίτες μας. Και αντιλαμβάνεστε αυτό και την προσέγγιση, αλλά και την πληρότητα την οποία καταθέτουμε σε αυτό το οποίο λέμε ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον, να πάμε να δούμε και το νέο ενεργειακό χάρτη για το λαθείο.
0: Λίγο σύντομο μόνο, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί ο χρόνος μας έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια του, οπότε αν θέλετε σε μια πρόταση λιγάκι και το συμπεριλάβετε αυτό για να το ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε εδώ ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ουσιαστικά μέσα από την περιφέρεια Κρήτης, μέσα από την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, το επόμενο στάδιο το οποίο αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο προτείνεται στη Βουλή. Και ευχόμαστε όλοι και πραγματικά οι αποφάσεις οι οποίες θα βγουν να είναι αυτές όπου έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, θερμά ευχαριστώ. Ήθελα και μία πρόταση για την αλλαγή φρουράς που έχουμε στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί μετά από αρκετά χρόνια άλλαξε πρόεδρος το Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτό κλείνει το μάτι σε κάτι διαφορετικό που έρχεται ίσως.
1: Έχουμε την πρώτη γυναίκα, θα έλεγα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και είναι και για μας τιμή, όπου έχουμε αντιπρόεδρο, την κυρία Βάρδα
0: Μαρία, συντοπίτσα μας
1: εδώ. Η οποία είναι από το Λασίθι, είναι από την Κρητά, είναι από τον Άγιο Νικόλαο, είναι από το τόπο μας. Και είμαστε περήφανοι, όπου μέσα από τις προτάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης αναδεικνύεται αυτό το άρωμα γυναίκας, το οποίο συζητήθηκε. Αλλά δεν είναι μόνο το άρωμα γυναίκας, είναι ότι αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι η θέση, η συνολική της περιφέρειας είναι και για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Δίνουμε και ανοίγουμε δρόμους, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρη ισότητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή την πρόταση της Σοφίας, της Σοφίας της Μαλανδράκης, υπάρχει και μια πλήρη ισορροπία μεταξύ όλων των περιφερειακών ενωτήτων και το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι είπαν ναι, όλοι υποστήριξαν αυτή την πρόταση. Ανεξαρτήτου φορέα πολιτικού εκπροσώπησης, όλοι είπαμε ναι σε αυτό το οποίο δείχνει το στίγμα για την επόμενη μέρα για την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, ευχές πολλές για ένα καλό ξεκούραστο και όσο μπορείτε πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη και αρκετά θέματα τα οποία μας ανέπτυξε, ειδικά και το θέμα του χωροταξικού εισόδου έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εμείς είμαστε εδώ και ζούμε σε μια πόλη που πραγματικά έχει τα καταστήματα αυτά τα οποία μας προειδεάζουν για ένα καλοκαίρι στο νησί. Και όταν μιλάμε για καταστήματα, όχι ό,τι να είναι, μιλάμε τώρα για το Πιάτσα, το καφέ εκείνο στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, που όλοι βρισκόμαστε εκεί, όλοι συναντιόμαστε εκεί, φίλοι και γνωστοί, συνεργάτες, και όλοι μέσα από τη συνάντησή μας στο Πιάτσα δημιουργούμε τις καλύτερες συνθήκες για το ραντεβού μας και την εργασία μας. Ακόμα πάμε και λιμάνι, εκεί είναι το Μπάγιαμορ, όπου το απολαμβάνουμε το πρωτό μας καφεδάκι με θέατρο απέραντο γαλάζιο και τα πλοία να πάνε και να έρχονται και τον κόσμο να περνάει κάτω από τα πόδια μας εκεί από το νέο πρωί μέχρι και το βραδάκι. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στο νησί με κοκτέιλάκια και μπιτάκια και ωραίες μουσικές και ωραία παρτάκια. Ενώ ακριβώς απέναντι είναι το Αμμούδι. Τι να πει κανείς για το Αμμούδι, μιλάμε τώρα για τη Μαγαζάρα, όπου την Κυριακή έχετε ο Junior Pub από Θεσσαλονίκη με τρομερές μουσικάρες να παίξει αντέξει το Αμμούδι. Ενώ τέλη του μήνα του Ιούνιου έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης σε ένα εξαιρετικό live, τα έσοδα το οποίο από το ειστήριο το 1 ευρώ θα πηγαίνει στο Make a Wish, οπότε τα καταστήματα των αδερφών Γιαμπιτζάκη δίνουν την προτεραιότητα στην προσπάθεια για βοήθεια των συνανθρώπων και ειδικά των μικρών παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν για τον Άγιο Νικόλαο το καλοκαίρι στο νησί γράφεται με 3 μαγαζιά: τα Τρίκαλα, το Αγίου Νικολάου, Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Και είμαστε σίγουροι ότι το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε και στην καθημερινότητά μας εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ευτυχώς.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο.

0: κρακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα.

Το Θάνο Κοροπίνια, κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίνια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

και απόψε και αύριο και μεθαύριο, το να σε δω να γελάς είναι μια ευχή, είναι μια προσδοκία, είναι μια έτσι διάθεση που πρέπει να έχουμε όλες και όλοι, να γελάμε μέσα, έξω μας, γενικότερα να είμαστε πιο χαρούμενοι σαν άνθρωποι. Τώρα θα μου πείτε αυτό για να συμβεί, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, ειδικά με όλα όσα έχουν εκβαρύνει την καθημερινότητά μας, αλλά ρε παιδιά, τι να γίνει τώρα δηλαδή, πρέπει να είμαστε μουτζούβλιδες και καρμύριδες, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Πού θα πάει. Θα καταφέρουμε ξανά και ξανά και ξανά. Άλλωστε έχουμε τόσα πολλά καταφέρει. Σε αυτό θα χωρίσουμε τώρα. Όχι βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα μας. Ελάτε εδώ. Είμαστε εδώ. Είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Κοίτα τα ποδήλατα στον αέρα μας. Εδώ είναι και η πρόταση για το Σαββατοκύριακο για φαγητό εκτός του Αγίου Νικολάου μεσημέρι και βράδυ. Ταβέρνα Χριστίνης. Ένας χώρος ιδανικός εκεί ακριβώς στη μέση του χωριού των Λιμνών. Παραδοσιακό καθαρό. Από το χωριό των Λιμνών, στο μάτι του κυκλώνα των εργασιών του βορειοδικού άξονα, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Φτάνουμε Λίμνες, ταβέρνα Χριστίνης, εδώ το προσπίσω για τα μικρά παιδιά και για εμάς το τραπέζι γεμίζει με θετικές γεύσεις. Θέλει παράκληση για να ταλαιπωρηθείτε Σάββατο και Κυριακή. Οπωσδήποτε τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι, για να ταλαιπωρηθείτε. 2841-032-269, ταβέρνα Χριστίνης. Πάρε τηλέφωνο, κλείσετε το τραπέζι σας από 2 μέχρι 120 άτομα. Η ομάδα του Άγγελου Μασοράκη είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τα καλύτερα πάντα για το μεσημεριανό σας ή βραδινό σας φαγητό. Εκτός από Δευτέρα, καθημερινά η ταβέρνα Χριστίνης είναι στις Λίμνες και μας περιμένει για να περάσουμε ευχάριστα, να περάσουμε όμορφα και να περάσουμε πραγματικά όμορφες στιγμές εκεί στην καρδιά του κόλπου του, όχι του κόλπου, του κάμπου του Μεραμπέλου. Ακόμα θάλασσα δεν έχει πάει στο Μεραμπέλου, ακόμα. Έχει πάει όμως ο κάμπος ο υπέροχος. Και εκεί στην καρδιά του κάμπου είναι οι Λίμνες, είναι η ταβέρνα Χριστίνης. Οπότε για φαγητό εκτός του Αγίου Νικολάου είναι μία από τις επιλογές που ξεχωρίζουν.

0: στη σκηνή.
1: 8 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε, εδώ είστε και μαζί πορευόμαστε και από το πρωινό. Για 2 ώρες ολοζώντανα, στους 104,4, 8 με 10 κάθε πρωί. Ακούτε τη μακροβιότερη μονοδική ραδιοφωνική επικοινωνία στο δεσόκτο ραδιοφόνο. Πάμε αέρα, είμαι ο Θάνος Χρομπίλιας, καλώς ορίσατε, καλημέρα μας. Ευχές πολλές για ένα καλό, γεμάτο, ξεκούραστο και όσο δυνατόν πιο δροσερό και ανέφελο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ζούμε σε ένα τόπο που πραγματικά η κάθε γωνιά του είναι μοναδική και μπορούμε κάλλιστα να βιώνουμε τις διακοπές μας όντας εργαζόμενοι και διαμένοντες εδώ, στο Μεραμπέλο. Πού να δούμε, προς τα αριστερά, δηλαδή Μήλατο, Σίση και τα λοιπά. Απέναντι, Ελούντα, Πλάκα, Χαβάνια, Κουλουπού, Κουλουπού, Κουλουπού. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο, που σε 10 λεπτά είσαι με τα πόδια σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες από τις 7-8 που έχει ο Άγιος Νικόλαος. Πιο δεξιά, προς Αμουδάρα, καλό χωριό, χελιπούς, παραλιακούς προορισμούς, αλλά ακόμα και η ενδοχώρα, ακόμα και τα βουνά μας, ακόμα και η βουνοκορφές μας είναι ιδανική για την βόλτα, για την ξεκούραση, για την απόδραση, για το πικνίκ και πάνω απ' όλα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν πάμε, οπουδήποτε και αν πάμε, να έχουμε το νου μας, να μαζέψουμε όλα τα σκουπίδια τα οποία δημιουργήσαμε κατά την επίσκεψή μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της πυρκαγιάς. Μεγάλη προσοχή. Είχαμε μια φωτιά τώρα στο αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου από ξεχασμένο σκεύος και στις 5 Μαρτίου. Δύο οχήματα, 5 πυροσβέστες κατάφεραν και την περιόρισαν και την έσβησαν. Μεγάλη προσοχή. Δεν είμαστε αφηρημένοι. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τρίφωνα στον αέρα μας, η αγάπη ζει. Και εμείς εδώ καθημερινά. Ζωντανά μέχρι και τις 10 για το καθαρό μου κάνει λόγο του Δάκης. Καλή επιλογή στο καθαρό Γιώργο. Ασφαλώς και από τα καλά σημεία του τόπου. Όχι μόνο χειμώνα αλλά και τώρα το καλοκαιράκι. Κάθε εποχή έχει τις δικές της εικόνες, τις δικές μυρωδιές, τις δικές της γωνιές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ζούμε στην Κρήτη και λέμε τι, και αυτό εδώ είναι, δεν έχω πάει ρε παιδί μου, και αυτό εδώ είναι, δεν έχω πάει. Και όλο σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε ταξίδια για εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας, ενώ δεν έχουμε πάει στα βασικά του τόπου μας. Για λιγάκι να οργανωθούμε, να μας γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί αν μας γνωρίσουμε, ίσως να μας εκτιμήσουμε και κάπως πιο σωστά. Είναι σίγουρα μια προϋπόθεση αυτό. Να γνωρίσουμε τον τόπο μας. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Για να γνωρίσουμε θέλουμε και ένα όχημα το οποίο με ασφάλεια θα μας μετακινεί στο νησί. Και το όχημα για να έχει ασφάλεια πρέπει να είναι σε όλα το εντάξει. Δηλαδή μια βόλτα στον χώρο εκείνο που η φροντίδα αυτοκινήτου είναι στον ονόματο. Πατήριο Τζίνα Ζαχρία Πατωνάκη. Δυνατά, καθαρά, εγγυημένα καύσιμα για όλα τα οχήματα. Κριτήριο που λειτουργεί 24-24 αλλά και μετά από συνεννόηση για ραντεβού μας το πλένουν κιόλας το πατήριο Τζιάν πλέον. Εκεί έχουμε και βλουκανιζατέρ για τα λάστιχα και τα μοτσέρ μας, για έλεγχο και για παραγγελία και τοποθέτηση. Εκεί είναι και το καφέ Τζιάν, δηλαδή τι μας λείπει, τίποτα. Ο χρόνος μόνο και η όρεξη. Τη βάζουμε αυτή εμείς, γιατί το αυτοκίνητο τα βάζει όλα ο Ζαχαρέας Αντωνάκης. Θέση φράμα στο αμμούδι. Πατήριο Τζιάν και όλα για το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο, και ό,τι άλλο όχημα έχουμε. Στη διάθεσή μας, πρακτήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Όπως λέμε, φροντίδα και ασφάλεια του οχήματος. Ένας είναι ο ειδικός στον Άγιο Νικόλαο. Πρακτήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι και το αυτοκίνητό μας στα καλύτερα χέρια, πραγματικά.

0: φως.
1: Αυτό το φως εδώ στην Ανατολική Κρήτη, ρε παιδί μου, είναι ο χαρότο. Είναι τόσο καθαρό, τόσο υπέρλαμπρο, τόσο ζωηρό, τόσο αληθινό. Μαζί λοιπόν στο φως, Μαρίζα Ρίζου, και εμείς αποχαιρετούμε το τραγούδι αυτό την σημερινή μας εκπομπή με ευχές πολλές για ένα πολύ καλό, ξεκούραστο και δημιουργικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να σας προσέχετε, να αγαπάτε όσους σας αγαπούν και όσους δεν σας αγαπούν να τους αγαπάτε, δεν πειράζει. Σιγά τώρα, μην έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Εμείς είμαστε περάνω έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ευχές πολλές για ένα καλό πουσουκού. Τα λέμε και πάλι το πρωί της Δευτέρας. Να ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι εδώ, γιατί ο 104,4 έχει μουσικές για πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για όλες τις ώρες ημέρας. Και για το Σαββατοκύριακο, πιο διασκεδαστικές, πιο χαρούμενες και πιο ντόπιες. Ευχές πολλές. Ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας. Να είστε καλά και να σας χαμογελάτε. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό Δημοτικό Κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
7: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί για να σε βρουν, Αναστά.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Μερικά ευρώ τη μέρα παίζω στο Ζάπιο Φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα τον Ντέμι

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες και ο ζογκλέρ με τις τυράντες. Πήρε η Δέσποινα τον Ντέμι

γίτια και 18ρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάμε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
12: Ακουμπούσα σε ένα στήλο. Κάποιος έβγαζε ένα σκύλο. Βολτάκια ανάψυχη.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exilk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 104,4.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό, έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

0: 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
8: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
9: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
8: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
10: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
9: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
8: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
9: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
8: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
9: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτή είναι η σπίθα η ζωντανή που έχει ανάψει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει η εκπομπή. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλογλου και Λευτέρης Πορτοκάλογλου άναψαν μία σπίθα και ξεκινάει το διωράκι μας. Μαζί θα ακούσουμε τραγούδια παλιά, καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα μαζί. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Κάθε φορά το λέμε γιατί το ζούμε το καλοκαίρι γύρω μας, ανάμεσά μας. Πάντα με πολύ πολύ καλή παρέα όλα γίνονται και ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται να διασκευαστεί και να γίνει πάλι ξανά αγαπημένο μας. Όχι ότι σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ.

Αυτός ο κύριος είναι ο υπερταλαντούχος Ισαΐας Ματιάμπα, που είχαμε καιρό να ακούσουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας έφερε τη ροκιά μέσα από την Ήπειρο και αυτό όλο το πράγμα το συνδύασε και εντάξει, έκανε κάτι δικό του. Άλλωστε, ο Ισαΐας κατάγεται εν μέρη από την Ήπειρο, η μαμά του από την Άρτα, όσο και αν δεν σας φαίνεται σωστό αυτό, ή μπας περιπτώσει, όχι ως politically correct, πώς να το πω εγώ. Ο μπαμπάς του από το Ζαΐρ έχει έρθει. Φυσικά μετανάστη, μια φοβερή ιστορία του μπαμπά του Ισαΐα Ματιάμπα που γνώρισε τη μαμά του κτλ. Κτλ. Καταπληκτική οικογένεια και εμείς προχωράμε παρακάτω. Με καινούργιο Παύλο Παυλίδη.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά, με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν, φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη, για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
12: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ στην παρέα σας και μια ολόκληρη διαδικασία με μια ολόκληρη παρέα τραγουδιών θα είναι εδώ μαζί σας και θα ακούσουμε πολλά πολλά. Αυτή ήταν η Ρώσα Ία. Πάμε στο επόμενο, γρήγορα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές μας έκανε την εισαγωγή της δεύτερης ώρας εκπομπής για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της, το οποίο φέρει και τον ίδιο τίτλο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα. Και από την Ελεονόρα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, παλιό και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι. Ένα ντουέτο που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να το θυμηθούμε, λέω εγώ.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, σε τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που τέλειωσε έτσι από τον Α, το να μ' αγαπάς. Τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο άβολα, λίγο γρήγορα και ακαταλαβίστηκα. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκαν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλαν οι σεναριογράφοι, έτσι ήθελε ο σκηνοθέτης, έτσι τέλειωσε η σειρά. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε πολλά πολλά να δούμε. Πάμε στο τραγούδι που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και εντάξει, και τους δύο τους αγαπώ τόσο πολύ.

0: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη για το ματιόν σου το χρώμα. Πήγαμε σε καλοκαιρινή διάθεση όπως έχετε καταλάβει και εννοείται θα μείνουμε εκεί. Εννοείται θα μείνουμε εκεί και ακούστε και μια ωραία διασκευή που έρχεται.

Για μια μετακόμιση μιλάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετακόμιση τώρα από το άλμπουμ το Αντίστοιχο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και είναι από το δεύτερο, τρίτο άλμπουμ της και πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια και θα σας πάω στην συνέβρεση Pixlax και Πάνο Μουζουράκη.

Και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολύ ωραίο καλεσμένο. Δεν σας λέω από τώρα τι και πώς. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας και καλά να είσαστε γενικότερα. Γεια χαρά!

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4. Η ώρα είναι 4.
6: Έρχεται η κούραση που λες, όταν ερημώνουν οι φωνές.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Το φως να παίρνει τη ματιά, ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τραβάν μακριά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
3: Συνέχεια τρέχω.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική.

άλλος όχι εγώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ή Δημήτρης Μητροπάνος και Πόλη Πάνου σε μια σύνθεση των Αμίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου για το απόψινό μας εναρκτήριο άκουσμα, φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM. Για τις ανάγκες μιας ακόμα εκπομπής, ζήτω το ελληνικό τραγούδι, που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Τι σου έκανε και πίνεις? Καλή σας ακρόαση.

στα 1979 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά Μάνου Λοΐζου. Δύο στιχουργήματα του Μανώλη Ρασούλη, όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του συνθέτη «Τα τραγούδια της Χαρούλας». «Κι εγώ σαν πόλη και όλα σε θυμίζουν».

0: Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, ο Σολομικός Πειρασμός, μελοποιημένος, ενορχιστρωμένος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τραγουδισμένος από τον Νίκο Ξυλούρη, με την συμμετοχή της Ειρήνης Παπά. Όπως συμπεριλήφθηκε βέβαια στον κύκλο του συνθέτη, Ελεύθερη Πολιορκημένη.
1: Η ωραιότης της φύσης που τους περιτριγυρίζει, αυξένει στους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη. Και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.

Παραμένοντας στους ελεύθερους πολιορκημένους, το ομότιτλο και ημιτελές έργο του Σολομού, τον ομότιτλο κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένας ακόμα χαρακτηριστικός στίχος του ποιητή, η δύναμη σου πέλαγος και η θέλησή μου βράχος, από τον Αλάκη Χαλκιά.

Ο Λάκης Χαλκιάς και η χοροδία Πρέβεζας, η δύναμη σου πέλαγος και η θέλησή μου βράχος του εθνικού μας ποιητή, με τη μουσική την ενορχίστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου από τον κύκλο του «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Και από τον 19ο αιώνα στον 20ο, στην δεκαετία του 40 και τα ποιητικά της δρόμενα, στην «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου. Με τη μουσική την ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν του Μάη το πρόσωπο.

Νίκου Γκάτσου, αμοργός. Με τη μουσική πάντα του Μάνου Χατζηδάκη και την ενορχίστρωση. Η πρώτη στίχη της συλλογής για τη συνέχεια.

Από τη Μαρία Φαραντούρη στον νεαρό Γιάννη Πουλόπουλο στα 1969 και στον δρόμο. Κύκλο τραγουδιών των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έπεφτε βαθιά σιωπή.

Τρία χρόνια πριν, από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1966, με την μουσική του επίσης νεότατου στο χώρο Μάνου Λοΐζου και τον στίχο του Φονταλάδη, «Καραβιέλιτες».

Ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος, ο Κεμάλ, τον Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου από τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη. Για τη συνέχεια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Από τον Κεμάλ, τον Χατζηδάκη Γκάτσου, στη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Με γέφυρα τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη.

Στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Η σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη σαν βασιλιάς από τη φωνή της. Στο Σύριο και η Αφροδίτη Μάνου. Ο βασιλιάς και εγώ.

Τους δύο βασιλιάδες από τη Ελευθερία Αρβανιτάκη και Αφροδίτη Μάνου στο Σύριο, το δίδυμο Καζαντζίδης Μαρινέλα μας πίσω γυρίζει στη δεκαετία του 60. Μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου «Στα χέρια σου μεγάλωσαν».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

τον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή. Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας η απόψινή θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από τα πολιτικά τραγούδια του δημιουργού που κυκλοφόρησαν το 1975. Το συγκεκριμένο κομμάτι αρέσει πολύ στην καλή μου φίλη την Ρία από Αθήνα, στην οποία το αφιερώνω καθώς και ολόκληρη την εκπομπή μας αυτή. Το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς και όλα του δίσκου αυτού που θα ακούσουμε, ιδιαίτερα καυστικά γράφτηκαν την συγκεκριμένη μαύρη περίοδο λίγο μετά την χούντα των συνταγματαρχών για να τονώσουν το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας. Και πάνω εκεί που κάποιοι βιάστηκαν να τα χαρακτηρίσουν σαν τραγούδια μιας άλλης εποχής, επανήλθαν δυστυχώς και πάλι στην επικαιρότητα. Ίσως γιατί βιαστήκαμε να τα ξεχάσουμε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σε ποίηση του Τούρκου ποιητή και αγωνιστή Ναζίμ Χικμέτ, με την μεταφορά στη γλώσσα μας να είχε γίνει από το Γιάννη Ρίτσο, και θα το ακούσουμε από την Μαρία Δημητριάδη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Θάνου Μικρότσικου, με τον στίχο σε αυτό να είναι του Γερμανού ποιητή και αγωνιστή Wolf Biermann, και με την μεταφορά στη γλώσσα μας να έχει γίνει από τον Έλληνα συγγραφέα Δημοσθένη Κούρτοβικ. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τον Τσε Γκεβάρα, μια ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης, ο μεγάλος αυτός Αργεντίνος επαναστάτης, ο οποίος έγινε διεθνές σύμβολο επανάστασης ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας που ζητά να καταπνίξει τα λαϊκά δικαιώματα. Για το μεγάλο αυτό επαναστάτη μίλησαν πολλοί και επίσης τον τραγούδησαν πολλοί. Ο Θάνος Μικρούτσικος που ακούσαμε ή ο Μάνος Λοΐζος που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι του. Η ερμηνεία του αυτή, να πούμε ότι είναι ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την πρώτη συναυλία που δόθηκε στην μεταπολιτευτική ελεύθερη Ελλάδα στο στάδιο Καραϊσκάκη το Νοέμβρη του 1974, αμέσως μετά την πτώση της Χούντας.

ένα, μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κρατάνε οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο χαρτιές, απ' αυτές που κρεμάνε οι φοιτητές, την καρδιά.

Ακούσαμε λοιπόν τα πολύ σπάνια αυτά στιγμιότυπα από τις δύο πρώτες συναυλίες που δόθηκαν στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Η πρώτη στο στάδιο Καραϊσκάκη και η δεύτερη στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το υλικό των δύο αυτών συναυλιών φρόντισε να διασώσει ο Νίκος ο Κούνδουρος σε μια ταινία του που ονόμασε «Τα τραγούδια της φωτιάς». Μια ταινία συνδεθειμένη, όπως λέει, από φωνές και αιτήματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στους δρόμους της Αθήνας αμέσως μετά την παλινόρθωση της Δημοκρατίας. Μια ταινία οδή στην Λευτεριά. Από αυτή την ταινία λοιπόν τα τραγούδια που ακούσαμε, εκ των οποίων το δεύτερο και τρίτο ήταν του Γιάννη Μαρκόπουλου και τα ακούσαμε από τη Μελίνα Μερκούρη και τον Λάκη Καλκιά και επίσης από τον Χαράλαμπο Εργανουράκη, ενώ κλείσαμε με το υπέροχο ορχιστρικό θέμα του ιδίου «Ο χορός του Σύφακα» από το δίσκο του «Τα Ριζίτικα» που κυκλοφόρησαν με τον Νίκο Ξυλούρη το 1971. Του Γιάννη Μαρκόπουλου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό και από χοροδία, με τον λόγο σε αυτό να είναι του Κώστα Γεωργουσόπουλου από το δίσκο τους «Σιρήνες» που κυκλοφόρησε το 1983.

δεύτερο επίσης υπέροχο κομμάτι το ακούσαμε από τον Θόδωρο Δημητρίεφ, τον ηθοποιό και τραγουδιστή του μουσικού θεάτρου με την ιδιαίτερη φωνή. Τον ακούσαμε λοιπόν να ερμηνεύει το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη από το Άξιον Εστί. Τραγούδι του Μίκη θα είναι για το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο τους Οκτώβρης 78. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1978, όπως λέει και ο τίτλος του.

Και μετά τον Γρηγόρη θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη να ερμηνεύει ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Θεσσαλονικιού συνθέτη Βασίλη Μακρίδη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα μεγάλο τραγούδι που ηχογράφησε το 1966. Ένας λυγμός της αυτοχολογιάς που πλήρωνε πάντα με το αίμα της και τότε όπως και σήμερα για να ζουν οι κυφήνες αυτής της χώρας.

Ακούσαμε λοιπόν και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια από τον Βαγγέλη Περπινιάδη, ηχογραφημένα και τα δύο το 1966, με το δεύτερο να είναι γραμμένο από τον Χρήστο Λέοντι και τον Κώστα Φίρβο. Και το επόμενο τραγούδι, ένας λυγμός και αυτό για τον κάθε ασυμβίβαστο που σήκωνε το ανάστημά του στο σύστημα. Και εδώ, στο σημείο αυτό, να σχολιάσω την ανάρμοστη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού προς το πρόσωπο του συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου, στην τιμητική συναυλία που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων για τον Σταύρο Ξαρχάκου. Μια συναυλία με την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Νίκος Βογιόπουλος, ο μεγάλος μας αυτός συνθέτης ήταν αυτός που τίμησε τη Βουλή και όχι η Βουλή εκείνων. Εκεί λοιπόν παρευρέθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ως όφυλαν. Ανάμεσα τους ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, μόνο που αυτοί έμειναν μόνο για λίγα λεπτά, γιατί προφασίστηκαν ψευδώς ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος κοίταξε βέβαια να δει γιατί προφασίστηκαν, τι ήταν αυτές οι κυβερνητικές υποχρεώσεις και βρήκε την ψευτιά. Συμπληρώνει λοιπόν πως όταν το όνομα και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου θα παραμείνουν όσο υπάρχει η Ελλάδα, γραμμένα με χρυσά γράμματα, το όνομα του Πρωθυπουργού, όπως και όλων των προηγούμενων πρωθυπουργών, υπουργών και αντιπροέδρων, θα είναι γραμμένο σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Το κομμάτι αυτό λοιπόν του Σταύρου Ξαρχάκου που θα ακούσουμε απόψε ήταν γραμμένο από τον Βαγγέλη Κούφα. Στην πρώτη του ερμηνεία το είχε πει η Δίκημο Σχολείου. Αυτή που θα ακούσουμε απόψε είναι μια δεύτερη ερμηνεία που βέβαια θα ακούσουμε από την ίδια.

θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με τραγούδι του ιδίου που τώρα θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ένα τραγούδι που σαν ευχή και σαν πρότροπη το αφιερώνω στο σκλαβωμένο λαό μας. Καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: εσύ. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδίου, πρέπει να σας πω. Βάζουμε στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4, Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα, δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω, στο 2 για παράδειγμα, μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Ιμπάλα Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

Δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω μετά από 2 ώρες και το κυριότερο ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Έλα με όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει και εσύ. Την παραδείγματο ζωή σου.
4: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Another και Talk to You στο νούμερο 15. New entry, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, είναι πάντα νομίζω ευχάριστο να έχεις καινούργια κομμάτια μέσα στην 20άδα. Εντάξει, τα περισσότερα κομμάτια που μπαίνουν στην 20άδα προφανώς δεν είναι καινούργια. Το συγκεκριμένο είναι σχετικά, αλλά είναι η γνωστή ιστορία, όπου βέβαια τα κομμάτια τα οποία παίζουν στα ραδιόφωνα της χώρας είναι αυτά τα οποία είναι τόσο σαρωτικά που δεν αφήνουν και πολύ χώρο για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χωρίς πολλά σχόλια, στη συνέχεια η πολύ γλυκιά Olivia Dean. So easy to fall in love στο 14.

Alex Warren. Ordinary είχε μείνει πολλούς μήνες βέβαια στην κορυφή, παραμένει μες στην 20άδα και είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αντέχει στο χρόνο που λένε, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και κάτι παραπάνω. Στο νούμερο 12, τον τίτλο την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω, τον τυχερό 13άρι, παρά ούτε Afro Soul, Mikey's Mind. Να σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κάπως ethnic, λίγο ταξιδιάρικο, λίγο, είναι λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης όταν ακούγονται και διάφορα remix, τα οποία φυσικά δημιουργούνται από ιδιώτες και τα οποία και αυτά δίνουν πάντα μια διαφορετική αισθητική και την έχουμε όλοι ανάγκη. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά οι γλυκές Cat's Eye με τον Γκαμπριέλα. Απ, τώρα το πήρα χαμπάρι, πέρασε ήδη μια ολόκληρη ώρα. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας με το ένα και μοναδικό International Top 20 από την IFPI σε λίγη ώρα, την άλλη ώρα δηλαδή, και πάλι παρέα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI, το μόνο επίσημο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για περίπου 60 λεπτά και έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Τη δεκάδα των επιτυχιών ή αν θέλετε τα Top 10 κομμάτια τα οποία είναι αυτά που ακούγονται πιο πολύ στους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα το βραβευμένο Golden Handtrick στο νούμερο 10. Bebe Rexha στη συνέχεια New Religion στο 9 και μετά Let Me Be με The Second Voice στο 8.

Hugh Gale, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο 7. Αυτό είναι και ωραίο να τα ακούσω όταν είσαι κάπου διακοπές, παραλία κτλ. Τι σας λέω τώρα, ναι, εντάξει, το λογικό, το φυσιολογικό. Διάβαζα πάντως κάπου ότι, αν και δεν μας φαίνεται, τελικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν καταφέρνει να πάει διακοπές, έστω και 2-3-4 μέρες κάπου. Το διάβαζα πρόσφατα και δεν είναι και το πιο αισιόδοξο. Για να δούμε. Λοιπόν, Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο νούμερο 7, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta, Gone Gone Gone με την παρέα του, Tones and Tai και Teddy Swims στο 6.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδίου, πρέπει να σας πω. Βάζουμε το στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4, Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα, δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω, στο 2 για παράδειγμα, μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Ιμπάλα Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

Δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω μετά από 2 ώρες και το κυριότερο ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα. Σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα. Σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία, είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκίες αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν.

0: Παναγιώτη.
1: Γεια σου Γιάννη, λεπές. Γεια σου.
2: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Τα ρεμπέτικα είναι μικρά απλά τραγούδια που τραγουδούν απλοί άνθρωποι. Αν και καταρχήν ερωτικά, τα ρεμπέτικα είναι στο βάθος μάλλον κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ή Δημήτρης Μητροπάνος και Πολυπάνου σε μια σύνθεση των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου για το απόψινό μας ένα κτίριο άκουσμα, φίλες και φίλοι, στους 104,4 των FM. Για τις ανάγκες μιας ακόμα εκπομπής, ζήτω το ελληνικό τραγούδι, που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Τι σου έκανε και πίνεις? Καλή σας ακρόαση.

Τα 1979 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά Μάνου Λοΐζου. Δύο στιχουργήματα του Μανώλη Ρασούλη, όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του συνθέτη «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Κι εγώ σαν πόλη και όλα σε θυμίζουν.

0: Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, ο σολομικός πειρασμός, μελοποιημένος ενορχιστρωμένος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τραγουδισμένος από τον Νίκο Ξυλούρη, με την συμμετοχή της Ειρήνης Παπά. Όπως συμπεριλήφθηκε βέβαια στον κύκλο του συνθέτη, Ελεύθερη Πολιορκημένη.
1: Η ωραιότης της φύσης που τους περιτριγυρίζει, αυξένει στους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη. Και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.

Παραμένοντας στους ελεύθερους πολιορκημένους, το ομότιτλο και ημιτελές έργο του Σολομού, τον ομότιτλο κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένας ακόμα χαρακτηριστικός στίχος του ποιητή, η δύναμη σου πέλαγος και η θέλησή μου βράχος, από τον Αλάκη Χαλκιά.

Ο Λάκης Χαλκιάς και η χοροδία Πρέβεζας, η δύναμη σου πέλαγος και η θέλησή μου βράχος του εθνικού μας ποιητή, με τη μουσική την ενορχίστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου από τον κύκλο του «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Και από τον 19ο αιώνα στον 20ο, στην δεκαετία του 40 και τα ποιητικά της δρόμενα, στην «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου, με τη μουσική την ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν του Μάη το πρόσωπο.

Νίκου Γκάτσου, αμοργός, με τη μουσική πάντα του Μάνου Χατζηδάκη και την ενορχήστρωση. Η πρώτη στίχη της συλλογής για τη συνέχεια.

Από τη Μαρία Φαραντούρη στον νεαρό Γιάννη Πουλόπουλο στα 1969 και στον δρόμο. Κύκλο τραγουδιών των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έπεφτε βαθιά σιωπή.

Τρία χρόνια πριν, από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1966, με την μουσική του επίσης νεότατου στο χώρο Μάνου Λοΐζου και τον στίχο του Φονταλάδη. Καραβιέλιτες.

Ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος, ο Κεμάλ, τον Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου από τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη. Για τη συνέχεια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Ευχαριστούμε.
1: Από τον Κεμάλ, τον Χατζηδάκη Γκάτσου, στη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Με γέφυρα τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη.

Στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Η σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη σαν βασιλιάς από τη φωνή της. Στο Σύριο και η Αφροδίτη Μάνου. Ο βασιλιάς και εγώ.

Και μετά τους δύο βασιλιάδες από τη Ελευθερία Αρβανιτάκη και Αφροδίτη Μάνου στο Σύριο, το δίδυμο Καζαντζίδης Μαρινέλα μας πίσω γυρίζει στη δεκαετία του 60. Μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου «Στα χέρια σου μεγάλωσαν».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει
0: «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας η απόψινή θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από τα πολιτικά τραγούδια του δημιουργού που κυκλοφόρησαν το 1975. Το συγκεκριμένο κομμάτι αρέσει πολύ στην καλή μου φίλη την Ρία από Αθήνα, στην οποία το αφιερώνω καθώς και ολόκληρη την εκπομπή μας αυτή. Το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς και όλα του δίσκου αυτού που θα ακούσουμε, ιδιαίτερα καυστικά γράφτηκαν την συγκεκριμένη μαύρη περίοδο λίγο μετά την χούντα των συνταγματαρχών για να τονώσουν το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας. Και πάνω εκεί που κάποιοι βιάστηκαν να τα χαρακτηρίσουν σαν τραγούδια μιας άλλης εποχής, επανήλθαν δυστυχώς και πάλι στην επικαιρότητα. Ίσως γιατί βιαστήκαμε να τα ξεχάσουμε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σε ποίηση του Τούρκου ποιητή και αγωνιστή Ναζίμ Χικμέτ, με την μεταφορά στη γλώσσα μας να έχει γίνει από το Γιάννη Ρίτσο, και θα το ακούσουμε από την Μαρία Δημητριάδη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Θάνου Μικρότσικου, με τον στίχο σε αυτό να είναι του γερμανού ποιητή και αγωνιστή Wolf Biermann, και με την μεταφορά στη γλώσσα μας να έχει γίνει από τον Έλληνα συγγραφέα Δημοσθένη Κούρτοβικ. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τον Τσε Γκεβάρα, μια ηγετική φυσιογνωμία της κουβανικής επανάστασης, ο μεγάλος αυτός Αργεντίνος επαναστάτης, ο οποίος έγινε διεθνές σύμβολο επανάστασης ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας που ζητά να καταπνίξει τα λαϊκά δικαιώματα. Για το μεγάλο αυτό επαναστάτη μίλησαν πολλοί και επίσης τον τραγούδησαν πολλοί. Ο Θάνος Μικρούτσικος που ακούσαμε ή ο Μάνος Λοΐζος που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι του. Η ερμηνεία του αυτή, να πούμε ότι είναι ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την πρώτη συναυλία που δόθηκε στην μεταπολιτευτική ελεύθερη Ελλάδα στο στάδιο Καραϊσκάκη το Νοέμβρη του 1974, αμέσως μετά την πτώση της Χούντας.

ένα, μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κράταν οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο χαπιές, απ' αυτές που κρεμάν οι φοιτητές στην καρδιά.

Ακούσαμε λοιπόν τα πολύ σπάνια αυτά στιγμιότυπα από τις δύο πρώτες συναυλίες που δόθηκαν στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Η πρώτη στο στάδιο Καραϊσκάκη και η δεύτερη στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το υλικό των δύο αυτών συναυλιών φρόντισε να διασώσει ο Νίκος ο Κούνδουρος σε μια ταινία του που ονόμασε «Τα τραγούδια της φωτιάς». Μια ταινία συνδεθειμένη, όπως λέει, από φωνές και αιτήματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στους δρόμους της Αθήνας αμέσως μετά την παλινόρθωση της Δημοκρατίας. Μια ταινία οδή στην Λευτεριά. Από αυτή την ταινία λοιπόν τα τραγούδια που ακούσαμε, εκ των οποίων το δεύτερο και τρίτο ήταν του Γιάννη Μαρκόπουλου και τα ακούσαμε από τη Μελίνα Μερκούρη και τον Λάκη Καλκιά και επίσης από τον Χαράλαμπο Εργανουράκη, ενώ κλείσαμε με το υπέροχο ορχιστρικό θέμα του ιδίου «Ο χορός του Σύφακα» από το δίσκο του «Τα Ριζίτικα» που κυκλοφόρησαν με τον Νίκο Ξυλούρη το 1971. Του Γιάννη Μαρκόπουλου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό και από χοροδία, με τον λόγο σε αυτό να είναι του Κώστα Γεώργου Σόπουλου από το δίσκο τους «Σιρήνες» που κυκλοφόρησε το 1983.

Το δεύτερο επίσης υπέροχο κομμάτι το ακούσαμε από τον Θόδωρο Δημητρίευ, τον ηθοποιό και τραγουδιστή του μουσικού θεάτρου με την ιδιαίτερη φωνή. Τον ακούσαμε λοιπόν να ερμηνεύει το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη από το Άξιον Εστί. Τραγούδι του Μίκη θα είναι για το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο τους Οκτώβρης 78. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1978, όπως λέει και ο τίτλος του.

Και μετά τον Γρηγόρη θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη να ερμηνεύει ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Θεσσαλονικιού συνθέτη Βασίλη Μακρίδη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα μεγάλο τραγούδι που ηχογράφησε το 1966. Ένας λυγμός της φτωχολογιάς που πλήρωνε πάντα με το αίμα της και τότε όπως και σήμερα για να ζουν οι κυφήνες αυτής της χώρας.

Ακούσαμε λοιπόν και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια από τον Βαγγέλη Περπινιάδη, ηχογραφημένα και τα δύο το 1966, με το δεύτερο να είναι γραμμένο από τον Χρήστο Λεοντή και τον Κώστα Φίρβο. Και το επόμενο τραγούδι, ένας λυγμός και αυτό για τον κάθε ασυμβίβαστο που σήκωνε το ανάστημά του στο σύστημα. Και εδώ, στο σημείο αυτό, να σχολιάσω την ανάρμοστη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού προς το πρόσωπο του συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου, στην τιμητική συναυλία που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων για τον Σταύρο Ξαρχάκου. Μια συναυλία με την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Νίκος Βογιόπουλος, ο μεγάλος μας αυτός συνθέτης ήταν αυτός που τίμησε τη Βουλή και όχι η Βουλή εκείνων. Εκεί λοιπόν παρευρέθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ως όφυλαν. Ανάμεσά τους ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, μόνο που αυτοί έμειναν μόνο για λίγα λεπτά, γιατί προφασίστηκαν ψευδώς ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος κοίταξε βέβαια να δει γιατί προφασίστηκαν, τι ήταν αυτές οι κυβερνητικές υποχρεώσεις και βρήκε την ψευτιά. Συμπληρώνει λοιπόν πως όταν το όνομα και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου θα παραμείνουν όσο υπάρχει η Ελλάδα, γραμμένα με χρυσά γράμματα, το όνομα του Πρωθυπουργού, όπως και όλων των προηγούμενων Πρωθυπουργών, Υπουργών και Αντιπροέδρων, θα είναι γραμμένο σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Το κομμάτι αυτό λοιπόν του Σταύρου Ξαρχάκου που θα ακούσουμε απόψε ήταν γραμμένο από τον Βαγγέλη Κούφα. Στην πρώτη του ερμηνεία το είχε πει η Δίκημος Σχολείου. Αυτή που θα ακούσουμε απόψε είναι μια δεύτερη ερμηνεία που βέβαια θα ακούσουμε από την ίδια.

θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με τραγούδι του ιδίου που τώρα θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ένα τραγούδι που σαν ευχή και σαν πρότροπη το αφιερώνω στο σκλαβωμένο λαό μας. Καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.